راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

Show.

tue sguardi e in quel sorriso.

che triste ricordare ciò che fu, sogni della prima.

A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: ραδιοφωνικό σταθμός CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλημέρα φίλοι μας και καλό μήνα. Σάββατο 1η Αυγούστου σήμερα και έχουμε ετοιμάσει για σας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη μουσική. Μετά τις ειδήσεις των 12 θα ακούσετε συνέντευξη με τον Αρχιεπίσκοπο Τορόντο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Η μεταμόρφωση του Σωτήρος με τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη.
5: Αγαπητά μου παιδιά, καλή σας ημέρα. Πλησιάσαμε τις ημέρες της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Χριστού. Λέγεται Σωτήρας διότι έσωσε τον άνθρωπο. Λέγεται Χριστός διότι είναι ο εκλεκτός του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού Πατρός. Και μιλάμε για τη μεταμόρφωσή Του. Μέσα εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι γράφει ο Ευαγγελιστής ότι ανέβηκε ο Κύριος μας επάνω εις όρους υψηλών. Αυτό είναι το Θαβόριον Όρος. Επέλεξε το Θαβόριον Όρος διότι στα άλλα όρη που υπήρχαν και θα μπορούσε να είχε πάει, είχαν συμβεί άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε, αλλά δεν έπρεπε και να πάει εκεί, διότι σε άλλα είχαν γίνει σφαγές, σε άλλα είχαν μολυνθεί με θυσίες ειδόλων. Έτσι επέλεξε ένα όρος καθαρόν για να μεταμορφωθεί. Όντως όμως μεταμορφώθηκε, δηλαδή πήρε μαζί του, λέει, 3 μαθητές από τους 12. Δεν πήρε και τους 12, διότι μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας. Και γνώριζε ο Χριστός λίγο πριν τη σταύρωσή του, πολύ καλά γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει, και γι' αυτό το λόγο δεν τον πήρε. Και έτσι ανέβηκε εις όρος υψηλών. Και εκεί, λέει, στο όρος του υψηλών που ανέβηκε, τι συνέβηκε? Αρχίνησε, λέει, τα ρούχα του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι, να στράφτουν. Το δε πρόσωπό του να λάμπει περισσότερο από ό,τι λάμπει και ο ήλιος. Δεν άντεξαν σε αυτή τη θέα οι μαθητές και έπεσαν χαμέ, έπεσαν κάτω δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί ο Κύριος το έκανε αυτό? Είναι αείδωση τη δόξαν αυτού λίγο πριν τη σταύρωσή του, διότι η μεταμόρφωσή του γίνεται λίγες ημέρες, 40 ημέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται για να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, να δείξει τη δόξα του. Δεν μεταμορφώνεται όμως, διότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε λάμπει. Ο Χριστός έλαμπε και μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός έλαμπε έτσι σαν τον ήλιο και περισσότερο και σαν παιδί. Ο Χριστός έλαμπε όταν έκανε τα θαύματά του. Ο Χριστός έλαμπε και πάνω στο σταυρό. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τη θεότητά του, αυτό το άκτιστο φως της δόξας του. Εμείς, διότι είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει να καθαρίσουμε και εμείς να μεταμορφωθούμε, δηλαδή από αμαρτωλοί που είμεθα να φτάσουμε στην αγιότητα. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός γιατί πάντοτε λάμπει, αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε, και αυτό είναι και το μήνυμα της μεταμορφώσεως. Εμείς από κοράκια μαύρα που είμαστε να γίνουμε λευκά περιστέρια. Εμείς από λύκοι που είμεθα και αρκούδες η ψυχή μας με τα πάθη και τα βρωμερά ελαττώματα και αμαρτήματα που έχουμε, να γίνουμε αγνά και καλά σαν τα προβατάκια που έχουμε στη στάνη μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, το μήνυμα είναι της μεταμορφώσεως, ότι εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, όχι προς το χειρότερο αλλά προς το καλύτερο. Και κάτι άλλο, πάνω στο όρος φανερώθηκαν δύο πρόσωπα, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης, για να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός ουχή νεκρών αλλά ζώντων, ότι ζουν οι άνθρωποι μας, δεν έχουν πεθάνει. Και φανερώνεται ο προφήτης Ηλίας για να δείξει, ο οποίος ήταν άτεκτος σε παραβάσεις του Ισραηλιτικού λαού, και επειδή οι Εβραίοι εγκαλούσαν το Χριστό ότι παραβαίνει και αλλάζει τον νόμο του Μωυσέως, και ο άτεκτος Ηλίας συνομιλούσε και προσκυνούσε το Χριστό, έδειχνε δηλαδή ότι αποδέχεται το Χριστό. Φανερώθηκε δε και ο Μωυσής ο νομοθέτης και προφήτης, για ποιο λόγο? Για να δείξει ότι ο Χριστός σεβάστηκε το Μωσαϊκό νόμο, και έπρεπε και οι Εβραίοι να σεβαστούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε με τις δύο εμφανίσεις των δύο προφητών να κάνει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, κλείνοντας, θα λέγαμε σήμερα ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως ανέβηκε ο Κύριος σε όρος υψηλών. Άρα και εμείς, για να μεταμορφώσουμε, έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας να μεταμορφώσουμε έναν αγώνα ψηλό. Έναν αγώνα που πρέπει να ανεβούμε ψηλά για τις κορυφές, να βαδίσει η ψυχή μας για τις κορυφές. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος για την κορυφή, τότε φτάνει στη θέα του ακτής του φωτός. Καλή σας ημέρα.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της χειροτονίας του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκης Πρωτοπρεσβύτερων από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Μοσχαρίσες μπριζόλες, 11,95 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 χιλιοστό λίτρα, 2,99. Βούτυρο λακτάνια, 454 γραμμάρια, 4,87. Πίτσα με τυρί Αντώνης, πακέτο των 4, 10,97. Ελαιόλαδο μουελοβίβα, εξαιρετικά παρθένο, 8,99 το λίτρο. Μελιτζάνες ή πράσινα φασόλια, 1,99 το πάουντ. Ακαθάριστα άσπρα ψάρια μερλάνι, 2,44 το πάουντ.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
3: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Στα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα θα σας μεταδώσουμε την τελευταία συνέντευξη που παρεχώρησε ο Γιάννης Πάρτακος στην εκπομπή του Χρήστου Παπαδόπουλου «Χάριν εφορίας».

0: Φίλες, φίλοι, γεια σας. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής ο κύριος Γιάννης Πάρτακος. Μια πολύ μεγάλη ιστορία της τζαζ. Θα έλεγα βασιλιάς της τζαζ, όπως σας έχουν αποκαλέσει. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Μαέστρο, θα σας αποκαλώ.
1: Πολύ καλά, γεια σου.
0: Σε αυτή την εκπομπή.
1: Αγαπητέ Χρήστο Παπαδόπουλες.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκινήσατε και πώς σας δώσαν ο πατέρας σας στο όνομα σας Σπάρτακο.
1: Ναι, το Σπάρτακος είναι το μικρό μου όνομα, το βαφτιστικό μου όνομα. Ο πατέρας μου ήθελε να με βαφτίσει Σπάρτακο επειδή ήταν, είχε σοσιαλιστικές ιδέες. Ο Σπάρτακος ήταν...
0: Αν και εργοστασιάρχης ο πατέρας σας, εν τούτης είχε σοσιαλιστικές ιδέες, έτσι.
1: Εργοστασιάρχης έκανε βάτες, εργοστάσιο που έκανε βάτες που βάζουμε εδώ. Αλλά ήταν, πραγματικά ήταν άνθρωπος που ήθελε όλοι να έχουν, να μην που φέρει κανείς, να όλοι να έχουν όλα τα αγαθιά εξίσου. Και γι' αυτό διάλεξε να με βαφτίσει Σπάρτακο, που ήταν ο πρώτος σοσιαλιστής του κόσμου. Γιάννης Σπάρτακος, όταν παντρεύτηκα, αναγκάστηκα και έκανα έτσι στην ομαρχία και το έκανα επίσημα το επίθετο, το Σπάρτακος επίθετο και το Γιάννης μικρό.
0: Σε ηλικία 7 χρόνων ξεκινάτε μαθήματα πιάνου. Έτσι. Και να πούμε τώρα αυτή την ιστορία, πώς ξεκινήσατε και μπήκατε κάπως επαγγελματικά και πήρατε το πρώτο σας μεροκάματο. Το 1927, σε ηλικία 13 χρονών, έχετε πάει σε έναν κινηματογράφο όπου παίζετε μια βουβή ταινία, ασπρόμαυρη, και η πιανόλα, όπου ήταν το πιάνο που αυτόματα έπαιζε τη μουσική, χαλάει. Και ξαφνικά σας λένε οι φίλοι σας, ανεβείτε πάνω. Αλλά πείτε μας εσείς αυτή
1: την
0: ιστορία.
1: Αλλά δεν ήθελα εγώ. Το σταμάτησε η πιανόλα, το σινεμά ήταν το. Πανόραμα. Ήταν δύο σινεμά που πηγαίναμε, το Ροζεκλέρ στην Πατησίρα και το Πανόραμα ήταν στην αρχή της 3ης Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μόλις σταμάτησε, ήταν άσχημο πράγμα να παίζει ταινία και να μην έχει υπόκρουση. Πήγα λοιπόν εγώ σιγά σιγά και ένα λόγο στη σκηνή που έβλεπα, αυτοσχεδίαζα. Ο κόσμος δεν κατάλαβε τίποτα, ξέρω αν αυτοί που ήταν στα πρώτα καθίσματα, αλλά όταν τελείωσε η ταινία, ανάψαν τα φώτα, βλέπουν ένα πιτσιρίκο με κοντά παντελόνια και καθόταν στο πιάνο. Όπου πήρα ένα θερμό χειροκρότημα, με φωνάζει και ο διευθυντής, μου λέει, πώς σε λένε ρε πιτσιρίκο, λέω Σπάρτακο, Σπάρτακο. Δεν μου λες, αυτό που κάνεις ήταν πάρα πολύ ωραίο, κοίταξε. Αν θε να ξανάρθει, μην βγάλει εισιτήριο και εσύ και οι φίλοι σου θα μπαίνετε χωρίς να πληρώνετε.
0: Και ένα καταήφι, δώρο να τρώτε.
1: Και ένα μπακλαβά.
0: Μπακλαβά.
1: Και ένα μπακλαβά στο μπουφέ, εγώ θα το πληρώνω.
0: Αλλά ο πατέρας σας εκείνη την εποχή αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, ας πούμε, γιατί είχε τέλος πάντων. Και μάλιστα το καταλάβατε πηγαίνοντα, όταν πήγατε στον μπακάλι της γειτονιάς και δύσκολα.
1: Πήγαμε το βιβλιάριο να ψωνίσω και δεν με σερβίραν αμέσως όπως άλλη φορά. Με αφήραν τελευταίο και λέω τη αδερφούλα μου. Βικτωρίας. Λέω, Βικτωρία, τι συμβαίνει, γιατί δεν με σερβίρει, μου λέω, ήταν το βαγκάνικο Βαρκανάς και Κοπελιάρης, στην Κομνηνών και Χαριλάου Τρικούπη.
0: Φοβερή μνήμη, Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, λέει, καλά το κατάλαβε, ο βουβάς φαίνεται ότι δεν τους έχει πληρώσει και αυτό μου έδωσε την σκέψη να κοιτάξω να βρω δουλειά παίζοντας πιάνο. Και βρήκα δουλειά πραγματικά.
0: Κινηματογράφο Ιντεάλ.
1: Όχι.
0: Λάθος τα λέω.
1: Η πρώτη μου δουλειά
0: στη Μαυρομιχάλη ήταν
1: επί της Μαυρομιχάλη στο σινεμά Κόσμος.
0: Και πάτε και του λέτε του διευθυντή, ας πούμε, που έχει το κινηματογράφο.
1: Ναι, και με ακούσανε, τους είπα ότι είμαι καλός πιανίστας και τι έπαιζα από 7 χρόνια.
0: Και να πούμε ότι το 1927 παίρνετε κάποια καλά λεφτά για την εποχή.
1: 75 ήταν μέσα στην ημέρα. Μετά έγινε και 100.

0: Θέλω να μου πείτε πότε ξεκινάτε πιο επαγγελματικά και κάνετε την πρώτη δική σας ορχήστρα.
1: Μετά το σίνεμα έπαιξε σε αρκετά χοροδασκαλία, που ήταν τότε της μόδας της. Μετεπίδησα στα χοροδασκαλία ένα διάστημα, όπου έπαιζα μουσική χορού και αργότερα βέβαια μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω ορχήστρα δικιά μου, όπου την έκανα με συνεργάτη τον Μιχάλη του Σιγιούλ στο ακορδεόν. Επίσης είχα συνεργάτη τον Γιάκοβλεφ, τον Νίκο τον Γιάκοβλεφ, Ρουχωτά, Μωράκι. Επίσης και ο...
0: Μεγάλους μουσικούς της εποχής εκείνης,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: και σήμερα.
1: Οι οποίοι αργότερα γίνανε διευθυντή ορχήστρα. Ναι. Ξεκίνησε και ο Τάκης Μωράκης και ο Μουζάκης ακόμα. Ναι. Ήταν τρομπετίστας στην ορχήστρα μου.
0: Να πάμε τώρα στο 1934, όπου είστε ο πρώτος που έδωσε τραγούδι στη Σοφία Βέμπο.
1: Να μου 35 ήταν.
0: 35.
1: Το 35.
0: Να μου πείτε λίγο πώς γνωριστήκατε με τη Σοφία Βέμπο και την αδερφή της. Την Αλίκη, είπαμε.
1: Αλίκη.
0: Την Αλίκη. Κάπου που τις απόστης ακούσατε και...
1: Ήμουν διευθυντός ορχήστρας στο Ζάπιο, στην όση του Ζαπίου. Είχα ορχήστρα κανονική. 5 σαξόφωνα, 2 τρόμπες τρομβόνι. Μεγάλη ορχήστρα, ήταν μεγάλο βαριετέ και έφερε πολλά νούμερα. Εκεί πρώτο έγραψα το «Θα γυρίσεις ξανά στην παλιά μας φωλιά», το οποίο έγινε και μεγάλη επιτυχία, πανελλήνιος επιτυχία. Αλλά το τραγουδούσε η Σούλα Καραγιώργη, μια φωνή που εμένα δεν μ' άρεσε. Την είχαν προσλάβει, ήταν τραγουδίστρια. Αλλά εγώ όταν πήγα μια φορά, περνούσα από τη Στουάρσα Κίου, από του Γαϊτάν, εκεί που πουλάνε τις νότες, με φωνάξαν οι κοπέλες, «Μαέστρο, κύριε Σπάρτακη, μια που είστε από εδώ, δεν μας παίζετε, το θα γυρίσεις ξανά», μόλις είχε τυπωθεί τότε. Γιατί οι κοπέλες θέλουν να τα ακούσουν. Λέω ευχαρίστω. Μπήκα μέσα, κάθισε στο πιάνο, κοπέλες από εδώ, άλλες κοπέλες από εκεί. Το έπαιζαν, τραγουδούσαν λιγάκι. Εγώ μου άρεσε πολύ μια φωνούλα, έτσι λίγο ότι σαν κοντράτα ήταν. Λέω, και εγώ θέλω μια χάρη τώρα. Λέω, η κοπελίτσα εδώ, όπως λένε πουλάκι μου, λέει Σοφία. Λέω, θα παρακαλέσω τώρα να μην τραγουδήσει κανείς, να το ξαναπαίξω και να τραγουδήσει μόνη τη Σοφία. Μα δεν το ξέρω καλά, όσο ξέρεις. Και πραγματικά το τραγούδισε και μου άρεσε η φωνή της και της λέω, εσύ θα το ηχογραφήσεις σε δίσκους. Μα είναι αδύνατο.
0: Και
1: αυτό
0: το
1: που σου λέω. Και τηλεφωνάω στον Κώστα τον Γιαννίδη που ήταν διευθυντής ορχήστρας και ορχιστρωτής στην Κολούμπια.
0: Και ξεκινάει η καριέρα.
1: Και ξεκινάει με ηχογράφηση
0: της Σοφίας Βέμπο.
1: Θα γυρίσεις ξανά τη Σοφία Βέμπο.
0: Έχετε εδώ ένα βιβλίο με παρτιτούρες σας και εδώ έχουμε μια φωτογραφία της Σοφίας Βέμπο στα νιάτα της, όπου σας γράφει «Καλή αντάμωση Γιάννη στην Αθήνα μας».

0: dichiarare, lo voglio ma sto romanzo t'agitare.
1: Φίλες, φίλοι, καλεσμένος της σημερινής εκπομπής ο Γιάννης ο Σπάρτακος και να σας ρωτήσω κύριε Γιάννη πότε φτιάξατε, μας είπατε ότι φτιάξατε τότε την πρώτη σας ορχήστρα, αλλά να θυμηθούμε κάποια μέρη που παίζατε με αυτή την ορχήστρα.
2: Βεβαίως. Αυτή η ορχήστρα έπαιξε για πρώτη φορά στην Όαση το 1935.
1: Στο Ζάπιο.
2: Αλλά μετά το θα γυρίσεις ξανά, είχε ένα μεγάλο σου ξέ, την Πιτσιρίκα.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία ακόμα έχει μείνει, μου φαίνεται. Πιτσιρίκα μη σε μέλη, το φιλί σου είναι μέλη. Και αν δεν έχει διόλου πρίκα, πιτσιρίκα έχει γλύκα.
1: Θα πούμε για αυτό το κομμάτι, για την πιτσιρίκα, που είναι από τα πρώτα. Μάλιστα, ένα βιβλίο που μου δώσατε. Μαρτυρίες του 40-44 του Νίκου Χατζηπατέρα και της Μαρίας Φαφαλιού. Λέει εδώ πέρα ότι το τραγούδι Πιτσιρίκα το συνθέσατε το 1935 και στα. Γράφει, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, ο λαός ο ίδιος, μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, διασκεύασε τους στίχους ως κάτωθη. Πιτσιρίκα μη σε μέλη, κι αν σου βούλιαξαν την Έλλη, τον ιταλικό το στόλο θα τους το βουλιάξουμε όλο. Να φανταστούν πόση δύναμη είχε ένα τραγούδι, ώστε να το πάρει ο λαός και να γράψει στίχο πάνω σε αυτό εκείνη την εποχή.
2: Αυτό το τραγούδι ήταν και η αιτία που πρόσφατα ο Δήμαρχος Αθηναίων με παρασημοφόρησε. Διότι το τραγούδι αυτό, όπως και ο Τραϊφόρος με το παιδιά της Ελλάδος, παιδιά και η Πιτσιρίκα, βοήθησε πολύ να εμψυχώσει και τους στρατιώτες και το λαό.
1: Και το λαό, ναι. Μου λέγατε όμως για τις ορχήστρες της εποχής εκείνης και θέλω να μου πείτε για τη διαφορά ήθους που είχαν οι μουσικοί τότε με τους μουσικούς τους τώρα.
2: Άλλο πράγμα. Μεγάλη διαφορά. Τότε οι μουσικοί παίζανε. Διότι διαβάζανε πρώτα απ' όλα. Διαβάζανε πολύ. Όχι δηλαδή έτσι πρόσφατα. Αρπακόλα που λέμε, αυτή τη εκφράση που τα χειρίζονται τη μουσική, διαβάζανε πολύ και μελετάγανε πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Το όργανό τους.
1: Είπατε μελετάγανε και μου είχατε πει ότι εσείς, ενώ εκείνη την εποχή οι περισσότεροι ας πούμε, το 27 ξέρω εγώ, τότε άρχιζε το ρεμπέτικο, ποια τραγούδια ήταν στη μόδα, τα ραδιόφωνα, ποια τραγούδια παίζαν τότε ας πούμε.
2: Ήταν τα ταγκό, Πάουλα, είναι μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Ρεζεντά, γλυκιά μου, ρεζεντά.
1: Εσείς ήσασταν ένα παιδί, ας πούμε, του πιάνου, των γαλλικών, των αγγλικών, έτσι. Καλά τα λέω.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Και τα βράδια μου λέγατε ότι ακούγατε ξένα τραγούδια, αμερικάνικα.
2: Στα βραχαία κύματα.
1: Στα βραχαία.
2: Ιδίως στην κατοχή.
1: Όλες αυτές λοιπόν οι αμερικάνικες ορχήστρες σας επηρεάσαν αρκετά.
2: Βεβαίως.
1: Και στο παίξιμό σας.
2: Βεβαίως.

0: Ποιο είναι το μυστικό, ας πούμε, της, να παίζετε σε αυτή την ηλικία τόσο καλά, να κρατιέσαι τόσο καλά παιχτικά? Είναι η μελέτη, είναι η αγάπη.
1: Τι είσαι στην ηλικία, πώς με κάνεις δηλαδή?
0: Τα έχουμε πει, Γιάννη. Είπαμε ότι το 27 ήσουν ήδη πέπαινε στο πρώτο σου νεροκάματο. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα. Λέγαμε για το ήθος των μουσικών εκείνης της εποχής, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι διαφορά υπήρχε στο ακροατήριο της εποχής εκείνης με το ακροατήριο της σημερινής εποχής.
1: Άλλα τα γούστα, πολύ διαφορετικά γούστα. Όταν τώρα έχει ένα τραγούδι που λέει «Μην είναι μαζί μου έγκυος, γιατί είμαι φερέγγυος και γίνεται χρυσός δίσκος», τι να πω. Τότε αν δεν είχε ρυθμό, αν δεν είχε μελωδία, αν δεν είχε να
0: μην... Δεν γινόταν.
1: Τότε ναι. Μάλιστα. Ήταν άλλο πράγμα, άλλη ποιότητα και ο στίχος και η μουσική.
0: Λέγαμε για την Πιτσιρίκα που το τραγούδισε όλος ο κόσμος τότε, όλη η Ελλάδα, και πόσο ρόλο έπαιξε τότε σε εκείνες τις δύσκολες μέρες που περνούσε η χώρα μας. Και τι θα λέγατε να μας το παίξετε?

0: Πολύ ωραία η πιτσιρίκα. Αυτή ήταν εκεί, μέσα στον πόλεμο παίχτηκε, ας πούμε έτσι. Αλλά στον πόλεμο εσείς δεν παίζατε πιάνο, κύριε Σπαρτακέ. Πολεμήσατε κιόλας.
1: Δεν είχε πιάνο και είχε το για... όπλο.
0: Πώς μου την είπες, πού ήσουν στο μέτωπο?
1: Με στείλανε στην 15η Ιεραρχία 33 Φλωρίνης. Δηλαδή στα βόρεια, πολέμησε στο όρος Ιβάν, στην Κλεισούρα, στην Πρεμετίσα, σε αυτό, όχι.
0: Πρώτη γραμμή ήσουν, έτσι.
1: Πρώτη γραμμή, δεν λες τίποτα.
0: Μάλιστα. Και επιστρέφεις όμως μετά τον πόλεμο. Όχι μετά τον πόλεμο, αφού χάσαμε τον πόλεμο από τους Γερμανούς.
1: Τι να κάνουμε μετά την επίθεση των Γερμανών, βέβαια γυρίσαμε πίσω, βέβαια.
0: Παρ' όλα αυτά, μέσα κατά τη διάρκεια της κατοχής, είσαι ενεργός στη μουσική. Και για μίλησα μου για τα ίδια παντελάκι μου που...
1: Όχι, αυτό είναι αργότερα, Χρήστο μου. Ναι. Τότε αμέσως το 41 συνεργάστηκα με τον Αλέκο Σακελάριο και τον Χρήστο τον Γιανακόπουλο. Mm-hmm. Σε επιθεώρηση. Που ήταν η Μαρίκα Κρεβατά, ο Κοκκίνης, ο Μαυρέας και η Μαρίκα Νέζερ. Αλλά τραγουδίστρια μοναδική των τραγουδιών μου τότε ήταν η Ρένα Βλαχοβούλου.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία πραγματικά ήταν σχέτη τραγουδίστρια, αλλά ήταν... Το είχε μέσα της το τραγούδι, το ένιωθε και ήταν σαν ένα κομμάτι πυλό, την έπλαθα. Ό,τι της έδινα το έλεγε, όχι τόσο όσο το έβαζε και τον εαυτό της παραπάνω. Ήταν σπουδαία ερμηνεύτρια.
0: Ήταν σπουδαία ερμηνεύτρια που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, τη τζαζ, της τζαζ μουσικής.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί ο περισσότερος κόσμος τη Ρένα...
1: Τα τραγούδια που της έδωσα τότε ήταν δύο, τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά. Είναι το «Όταν σκοτεινιάζει» και ένα swing, το φιλί που χθες μου έδωσε στο στόμα, ναι. Μου φλογίζει τα διχύλια μου ακόμα.
0: Λοιπόν.
1: Και όλο αυτό το κατακόκκινο του χρόνου το χρωστάνε σε εκείνο το φιλί, λέει ο Σακελάριος.
0: Ναι. Μου φέρατε μια κασέτα από μια συναυλία σας, 50 χρόνια Σπάρτακος στο Λυκαβητό. Και ειλικρινά σε αυτή την εκπομπή έχω κάνει κάπου 140 εκπομπές. Δεν έχω παρουσιάσει έτσι υλικό έξω από το στούντιο. Αλλά για την κυρία Βλαχοπούλου οπωσδήποτε θα παρουσιάσουμε.
1: Όχι μόνο για την κυρία Βλαχοπούλου, και για μένα.
0: Και για εσάς.
1: Και για μένα, γιατί πραγματικά ήταν κρίμα που αυτά τα κομμάτια δεν τα έχει ηχογραφήσει.
0: Αυτά δεν έχουν βγει σε δίσκο δηλαδή.
1: Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν εμπιστεύτηκα σε κανέναν να τα δώσω αυτά τα δύο.
0: Σε άλλη φωνή.
1: Σε άλλη φωνή. Μόνο η Ρένα Βλαχοπούλου. Και άμα θα δύο κόσμο. Το μέρος αυτό από τη συναυλία θα καταλάβει.
0: Πώς και δεν σας το έβγαλε η εταιρεία τώρα, η Universal, που...
1: Δεν έτυχε η ευκαιρία. Δεν έτυχε.
0: Να πούμε ότι βγάλατε...
1: Και η Βλαχοπούλου πέρασαν τα χρόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι όπως τα λέγαμε τότε. Αλλά στο Λυκαβητό το 84...
0: Έσκησε.
1: Θα το δει ο κόσμος και θα δει ότι είναι ένα διαμάντι.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Επηρεαστήκαν πολλοί από εσάς, γιατί είπαν ότι είστε ο πρώτος που έφερε την τζαζ στην Ελλάδα.
2: Σου φέρω παράδειγμα, στο Cine News, που ακόμα δεν αναφέραμε ακόμα, δεν φτάσαμε εκεί, ή και πρόβλεψα ακόμα, και στο Περοχές, στα ίδια παντελάκι μου, είχα το Ρουχωτά, το Σταύρο μαζί μου, είχα το Μπεργέτη, τον Μπάμπη του Μπεργέτη σαξόφωνο, το Σίβερα τρομπόνι, είχα πολύ μεγάλα γνωστά ονόματα και ο Γιώργος ο Μουζάκης είχε ένα μέρος. Ο Γιώργος ο Καρδάμης επίσης, μεγάλα ονόματα. Και ο Τάκης ο Μωράκης.
3: Ο Μωράκης, έχουν επηρεαστεί αυτοί.
2: Και Γιάκοβλοφ, ήταν μαζί μου στην ορχήστρα μου στην όση του Σαπίου. Μιλάω τώρα και πριν ακόμα ένα χρόνο στη Φέμινα, στο Καμπαρέ Φέμινα Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, που τώρα ήταν ο Θείος Μιράτς, ένα διάστημα, είχα ορχήστρα.
3: Τραγουδιστές που έχετε, έχουν επηρεαστεί από εσάς, αλλά τους έχετε αναδείξει, τους έχετε ανακαλύψει, τους έχετε βγάλει.
2: Ξέρω να αφαιρέσουμε, όχι μόνο η Βλαχοπούλου, αλλά να πάρουμε το Γιάννη το Βαγιαζή, να πάρουμε τη Γιωβάνα, την Αλέκα Καραντίδου, ξεκινήσανε με δικά μου τραγούδια. Μάλιστα.
3: Να πάμε να αναφερθούμε τώρα στην εποχή. Η χρυσή σας εποχή ήταν μέσα στην κατοχή, έτσι. Η χρυσή εποχή που δώσατε τις μεγάλες επιτυχίες. Και να αναφερθούμε στην παράσταση στη θεατρική, τα ίδια παντελάκι μου, του Σακελάριο και του Γιαννακόπουλου.
2: Μπράβο. 1943, καλοκαίρι του 1943. Αντί Βλαχοπούλου, εξαίρεση σε αυτή την επιθεώρηση, ερμήνευσε το κυριότερο τραγούδι της επιθεωρήσεως ο Κώστας Παλιατάκης. Ένας πολύ ωραίος νέος, παρουσίαστος με πολύ ζεστή φωνή.

0: Και είχαμε μείνει στην περίοδο της κατοχής. Μου είχατε πει ότι είχατε παίξει στο Ρεξ μαζί με έναν μεγάλο εν ζωή μαέστρο, τον Παρίδη. Τον έχω δει να διευθύνει στην Λυρική,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ετοιμαστήκαμε.
0: Ήταν πιανίστας τότε.
1: Ναι, πιανίστας, ναι. Αλλά ετοιμάστηκε να παίξει, αλλά δεν βάστηκε πολύ, δεν του άρεσε. Γιατί είχε το μυαλό του στην Συμφωνική Ορχήστρα, βέβαια. Ναι. Και τον αντικατέστησε.
0: Α, δεν του άρεσε το πιάνο να παίξει.
1: Τον αντικατέστησε ένας άλλος πολύ καλός μουσικός, όχι μουσικός, πολύ καλός πιανίστας, δεν ήξερε μουσική. Έπαιζε με ταυτή. Ο Γιώργος ο Κατζαρός, καμία σχέση με το όνομα Κατζαρός, του γνωστού σαξοφωνίστα στην Ολυμπία.
0: Α, ναι.
1: Από καλή οικογένεια, είχε σπουδάσει στο Λονδίνο, έπαιζε πιάνο τζαζ κτλ. Παίξαμε δύο πιάνο μαζί και αν καθόσουν στο θέατρο Κοτοπούλι να δει το έργο, έβλεπε εγώ χανότητε μπροστά και δύο άλλε με γράμματα. Όσοι ήταν στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτό το θέατρο να θυμηθούμε κάποιου ηθοποιού που παίξαν.
1: Ναι, ήταν ο Θίασος Δημήτρη Μιράτ, Σκορδούλη, Παπαδοπούλου, ήταν ο Τάκης ο Χόρου, ξεκίνησε τότε. Είναι Ανάση Κιεδά, ο Τσαγανέας, ο Γρανός, σκηνικά με Μογιάννη και ο μάναζερ, να πούμε, ο producer ήταν κάποιος, ο Ρενάτο Μόρτο, κάποιος δαιμόνιος ξένος, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ δύο πιάνα, δύο ορχήστρα.
0: Να πούμε, εκείνη την εποχή έχετε γνωρίσει την ηθοποιό Ιρό Χαντά.
1: Η Ιρό Χαντά ήταν, την ξεχάσαμε, την ξέχασες, μάλλον, ναι. Χρήστε, ήταν 43 στο Περοκέ.
0: Στο Περοκέ.
1: Βέβαια.
0: Και να πούμε ότι...
1: Ήταν ο θείασος, να πούμε, κοκκίνη, μακρύ, ναι. Ιρό Χαντά κτλ.
0: Να πούμε ότι... Να το πούμε ότι την ερωτευτήκατε αυτή.
1: Καλά, υπήρχε κάποια συμπάθεια με. Ναι.
0: Και ήταν όμως, πήγατε, συζητήσατε σε γάμο από τη μητέρα της.
1: Βέβαια.
0: Αλλά πέστε μας καλύτερα εσύ πώς έγινε.
1: Ναι, στην κατοχή να πούμε, έμενα στα Πατήσα. Μαζί με τη μητέρα της είχα πει εγώ τη μανούλα μου που ήταν κομνηνών εκεί, με τα τζίξες, και είχα πάει στα Πατήσα. Υπήρχε κάποιο δασμός. Και μου λέει η μάνα μου, τι γίνεται, Σπάρτακε. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Δεν σου επιτρέπω ο γιος μου να... Και είχε δίκιο. Πήγα λοιπόν, λέω, Ιρό μου, τι θα έλεγες να παντρευτούμε. Αυτή με δάκρυα στα μάτια και τα λοιπά, να κατέβω κάτω να το πω στη μητέρα. Κατέβηκε κάτω το υπόγειο, στα Πατήσα έμενε, Αγίας Λάβαρας. Και ανεβαίνει μετά από λίγα λεπτά και μου λέει, Σπαρτακέ, δεν έχω αντίρρηση, αλλά είπε η μαμά να περιμένουμε, λέει, κανένα δύο χρόνια, λέει, δύο-τρία χρόνια, γιατί σε κόλλησε, μου είσαι μικρός, μήπως αλλάξεις γνώμη και τα λοιπά.
0: Και αμέσως το μυαλό σου έβαλε στη φυγή πλέον.
1: Ξέρετε, η μητέρα της είχε υποψία, ας είναι καλά τώρα, έχουν φύγει και οι δύο, ότι θα κάποιος εφοπλιστής.
0: Θα την πάρει.
1: Ναι, ναι, την περίμενε ότι θα τη ζητήσει κάποιος εφοπλιστής. Αλλά η Ρο ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί μου και εγώ τα ίδια, και εγώ είχα παραπείδωση. Και έτσι μόλις μου είπε να περιμένουμε κανένα δύο χρόνια ακόμα, σκέφτηκα πώς μπορεί να γίνει να φύγω από την Ελλάδα. Και σκέφτηκα λοιπόν να κάνω ντουέτο με την Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Με την οποία γυρίσατε Κωνσταντινούπολη.
1: Λίβανο, Αίγυπτο,
0: Περσία. Παίξατε με στο βασιλιά της, στο Φαρούκ.
1: Και βασιλιά του Φαρούκ.
0: Στο Σάχη της Περσίας. Περσίας.
1: Ταχεράνη. Και από την Ταχεράνη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, αλλά στην Κωνσταντινούπολη έχετε, πριν από εσάς εκεί που έπαιζε, έπαιζε η Σεράνο. Μια μεγάλη τραγουδίστρια από τη Χιλή.
1: Από τη Χιλή. Λιροντέλ τη Χιλή.
0: Και εκεί γνωρίζετε...
1: Αγιδόνι της Χιλής.
0: Εκεί γνωρίζετε τη Σεράνο. Και μάλιστα η Σεράνο εμφανίστηκε μετά την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, έτσι.
1: Είχε έρθει στην Αρζεντίνα.
0: Στην Αρζεντίνα.
1: Στο καμπαρέ που ήταν τώρα της μόδας.
0: Και
1: η Αρζεντίνα. Καλές οικογένειες πηγαίναν και βλέπανε τα νούμερα.
0: Ο Δε Ζόναρς, ο οποίος έκανε τα γλυκά εκείνη την εποχή,
1: ευνέεται από τη Σεράνο. Μια πάστα με το όνομά της, ναι.
0: Τη Σεράνο, την οποία θα τη δείξουμε, είναι μια κούκλα και βαφτίζει μια πάστα την οποία τρώμε μέχρι και σήμερα και τη βαφτίζει Σεράνο.

0: Πριν φύγουμε από την εποχή της κατοχής, κύριε Σπαρδάκια, θα ήθελα να μου παίξετε μια μελωδία που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή και που έχει λίγο ανατολίτικα στοιχεία. Και θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη γνώμη σας που έχετε εκείνη την εποχή για τη λαϊκή ελληνική μουσική. Για σας ήταν ξένα όλα αυτά τα πράγματα. Ο Μάρκος ο Βαβακάρης, ο Ζαμπέτας, ο Ζαμπέτας ήταν μετά, ο Τσιτσάνης.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό, το δέχομαι και το αγκαλιάζομαι με πολύ αγάπη. Αλλά τότε, στην εποχή τη δική μου, τα τραγούδια αυτά τα ρεμπέτικα που λέγαμε, ήταν σε ορισμένη ώρα που πεζόντουσαν στην Αθήνα, σαν έξω από το κέντρο της Αθήνας, σε ορισμένα κέντρα όπως στον Ποδονιεύτη που λέγαμε, στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήγαινε από όμως μετά τις 2, μετά τις 3, ξημερώματα.
0: Και κακά τα ψέματα, δεκαετία του 20, ας πούμε, ναι, 30, ναι, πεζόντουσαν, ναι, ναι, ναι, σε τεκέδες και σε πιο κακόφημα μέρη όλα αυτά.
1: Καλά, δεν μιλάμε κακόφημα, δεν γιατί κακόφημα. Ήταν ειδικά μέρη τα οποία
0: ειδικά
1: πήγαινε εκείνος που τα ήθελαν. Εγώ τα ορισμένα και μάλιστα τα ηχογραφήσει ο Κόκοτας, είναι καταπληκτικά τραγούδια. Ναι.
0: Και μια και μιλάμε έτσι για Ανατολή, να πάρουμε ένα δείγμα κομματιού, να το ακούσουμε από εσάς, τη Ζεχρά.

0: Να πάμε τώρα στην περίοδο του 47 με 52. Καλά τα λέω, Γιάννη. Που με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου βρίσκεσαι στην Αμερική.
1: Πες.
0: Και
1: ετοιμαζόμαστε για Broadway show. Δηλαδή, είχαμε υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον διάσημο Lou Leslie να παρουσιάσουμε εγώ, Ρένα, ένα Σπάρτακος επικεφαλής μουσικής κωμωδίας για το Broadway.
0: Μάλιστα μου έλεγε ότι είχε τόση σιγουριά ότι θα παίξει τον Broadway, όπου οπωσδήποτε οι αμοιβές είναι πιο μεγάλες από τις άλλες εμφανίσεις σου. Οπότε έμενες με τη Ρένα στα πιο
1: ακριβά ξενοδοχεία, ξεφτυλιστήκαμε, διότι ο κύριος Λέστη δεν τα κατάφερε ακόμα να πάρει
0: τα λεφτά,
1: τα χρήματα από τους αγγέλους, από τους angels, εκεί που δίνουν το.
0: Να σου πω, στον πρώτο μεγάλο... λέει ότι το πακέτο, τα λεφτά τα δίνουν οι Εβραίοι. Αληθεύει αυτό?
1: Ακριβώς. Ο Lou Leslie είναι Εβραίος, ήταν ο μάνατζερ της Λίνα Χόρν.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μεγάλο όνομα, αλλά δεν του είχαν εμπιστοσύνη οι άγγελοι. Και δεν μας το έλεγε, γιατί είχε ερωτευτεί με τη Ρένα. Είχε τσιμπηθεί με την Ρένα και το τρένα.
0: Και σας έλεγε ότι εντάξει, θα γίνει, θα παίξει,
1: ναι,
0: στον πρώτο.
1: Ελπίζω, λέει, την άλλη εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα, όπου τον πιάνουμε μια μέρα από εδώ, στην πρόβα, και του λέω, Lou Leslie, I'm gonna kill you. Give me back my contract. Θα σε σκοτώσω,
0: δώσω το συμβόλαιο.
1: Μου το έδωσε, η Ρένα έπεσε στα πόδια μου, έκλαιγε, θα μας πάνε φυλακή και τα λοιπά. Εν τέλει μου το έδωσε και αρχίσε.
0: Δεν είχε τέτοια πράγματα στην Αμερική, μπράβους και τα λοιπά, ή είχε?
1: Όχι. Μου το έδωσε πίσω, πήγα σε ένα γραφείο το General Artist Corporation που έτσι κάνει στένια καλλιτέχνες εκτός Νέας Υόρκης και παίξαμε, αρχίσαμε από το Georgetown, Πενσιλβάνια, μετά Pittsburgh, Πενσιλβάνια, και... το Λίντο, Οχάιο.
0: Ωραία, είπες Οχάιο, Γιάννη, και πηγαίνοντας στο Οχάιο είσαι σε μια λιμουζίνα με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου και για πες μου ξαφνικά τι ακούς στο ραδιόφωνο.
1: Ταξιδεύαμε, εγώ και η Ρένα, και είχαμε βάλει το ραδιόφωνο. Και ξαφνικά μου λέει, σταμάτα Γιάννη, κάνε δεξιά. Σταματάω, εγώ τρόμαξα, δεν ήξερα. Μου λέει, άκουσε. Ακούω, τι είναι Ρένα.
0: Greek Bolero.
1: Το θα σε πάρω ένα φίγμα, μου λέει, από μεγάλη ορχήστρα. Ξέβιε Κούγκατ. Με τον τίτλο The Greek Bolero. Εγώ τα χάσα, δεν περίμενα. Είχα δώσει μεν τη μελωδία αυτή σε κάποιον Εβραίο εκδότη, μουσικό εκδότη. Και μου είχε υποσχεθεί ότι θα τον φροντίσει να γίνει δίσκος και τα λοιπά. Αλλά δίσαι βάλει να φάει τρεφίλιο.
0: Αυτός όμως το έβγαλε χωρίς να σε ρωτήσει, ε?
1: Όχι, του είχα δώσει το ελεύθερο.
0: Α, του είχε δώσει το δικαίωμα.
1: Αλλά εγώ δεν ήλπιζα ότι τόσο γλίγορα θα γίνονται. Του άρεσε. Το έδειξε στον Ξέβιε Κούγκα, του άρεσε το Κούγκα και το ενορχίστρωσε αμέσως. Και βγήκε και σε δίσκους.
0: Με αυτή την ορχήστρα είναι παγκόσμια επιτυχία ή και με μια Λάτιν ορχήστρα μου είχες πει ότι είχε παιχτεί το κομμάτι αυτό?
1: Ναι, είχε παιχτεί και με άλλες ορχήστρες μετά από τον Κούγκατ.
0: Στη Γαλλία με ποια ορχήστρα είχε παιχτεί? Με τον
1: Έντι Μπάρκλεϊ. Επίσης, Γιάν Όγκουστ, ένας διάσημος πιανίστας, ο οποίος είχε κάνει διάσημη τη Μισιρλού, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τι ραραραραρα.
0: Κάναμε ένα δείγμα ανατολίτικου παίξηματος. Ναι.
1: Αυτό Γιάννη Όγκουστ, ο Γιώργος Μπελακρίνο και άλλοι.
0: Ναι, αλλά έγινε παγκόσμια επιτυχία μεν το κομμάτι, αλλά μόνο ορχιστρικά, χωρίς φωνή. Εάν γινόταν και με φωνή παγκόσμια επιτυχία, οπωσδήποτε.
1: Αυτή είναι η μεγάλη μου επιθυμία. Μακάρι να γίνει και τώρα, δηλαδή να προκλήσει και στο εγγύς μέλλον να γίνει. Μπορεί κάποιο να του αρέσει η μελωδία, να βάλει κάποιο αγγλικούς στίχους και να τραγουδήσει.
0: Και να πούμε ότι το Greek...
1: Ο Τάδη, το Frank Sinatra, που ας πούμε, ή ξέρω, Bing Crosby, αν υπήρχε.
0: Δεν ζουν αυτοί, όμως, Γιάννη.
1: Δεν ζουν, αλλά λέω, ο τωρινός Bing Crosby, ο τωρινός Frank Sinatra.
0: Και οπωσδήποτε, αν γινόταν παγκόσμια επιτυχία με φωνή, θα έδινε και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, έτσι δεν είναι?
1: Μεγάλη δουλειά.
0: Εσείς από αυτή την εταιρεία, από την αντίστοιχη ΑΕΠΗ της Αμερικής, έχετε εισπράξει ποσοστά από το θα σε πάρουν να φύγουν?
1: Βεβαίως. Επίσης, εγώ ήμουν στη ΣΑΣΕΜ στο Παρίσι. Ναι. ΣΑΣΕΜ είναι η ΑΕΠΗ στη Γαλλία. Ήμουν και στην ΑΣΚΕΠ.
0: Της Αμερικής.
1: Της Αμερικής.
0: Ναι. Λοιπόν, το Greek Bolero δεν είναι άλλο από το θα σε πάρουν να φύγουμε.
1: Μπράβο.
0: Με το οποίο ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη το Σπάρτακο που ήταν στην εκπομπή μας. Και κλείνει η εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Γιάννη Σπάρταγε, να είσαι πάντα καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο Παπαδόπουλε, που μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω άλλη μια φορά με το αγαπημένους μου φίλους και όσοι αγαπάνε τη μουσική μου. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, ξέρεις.

0: Ο Γιάννης Πάρτακος έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιουλίου 2001.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: στην πρώτη γραμμή συνεχίζουν να βρίσκονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στην οδική ασφάλεια, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεχίζουν το σφυροκόπημα κατά των κυβερνητικών πολιτικών, με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς τόσο κυβέρνηση όσο και αντιπολίτευση δίνουν προτεραιότητα στις προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκαν οι πολιτικές της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια.
2: Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025.
3: Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι φωτιές στη χώρα μας, αλλά και ο τραγικός θάνατος των τριών πυροσβεστών.
4: Εκτενείς λοιπόν είναι οι αναφορές σήμερα στα διεθνή μέσα για τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη. Σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters αναφέρει τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται προς τα ανατολικά της Ευρώπης. Το δημοσίευμα αναφέρεται στους δύο πυροσβέστες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Κρήτη και στον 27χρονο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Το Euronews έχει τίτλο «Πυρκαγιές στην Ελλάδα, εκτός ελέγχου η φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης». Πάνω από 220 πυροσβέστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για την πυρκαγιά στην Κρήτη, γράφει το Euronews. Ενώ ο Guardian, ο Βρετανικός Guardian, έχει τίτλο «Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη και στην υπηρετική Ελλάδα», ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές.
5: Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για το Δημογραφικό, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί σήμερα να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά.
6: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά.
7: Η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου στο συνέδριο είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, μεταξύ άλλων από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
8: Οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας.
7: Η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολίτες να σχολιάζουν σκοπτικά τις δηλώσεις της Υπουργού.
9: Νέα δημοσκόπηση πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
10: Βλέπουμε στην εκτίμηση ψήφου σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, 30,8% για την ακρίβεια είναι η Νέα Δημοκρατία, 16,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχει σταθεροποιηθεί και με μία απόσταση ασφαλείας της τάξης του 5% από το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 7,5%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού βλέπουμε να καταγράφει μία υποχώρηση. Και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τη σταθερότητα που το διακρίνει στο 6,7%. Η πλεύση ελευθερίας 5,5% και από εκεί και κάτω η φωνή λογικής 3,5%, μέρα 25 3,1% και κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή 1,4% για τη Νίκη και από εκεί πέρα Σπαρτιάτες 1,2% και Δημοκράτες 1,1% με τη Νέα Αριστερά να βρίσκεται στο 0,3%.
11: Τη σύγκληση συνάντησης 5-1 ανακοίνωσε στο πλαίσιο των δηλώσεων του Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά το πέρας της κρίσιμης τριμέρους με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάνου. Οι τρεις κάθισαν στο τραπέζι του διαλόγου υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα στις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών για τη λύση του Κυπριακού.
12: Κρατώ, αν θέλετε, τρία πράγματα από τις επαφές αυτές τις δύο μέρες. Τρία πολύ σημαντικά δεδομένα, ξεκινώντας από το γεγονός, γιατί αυτή είναι και η μεγάλη ουσία, ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι όλοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει να είναι πετυχημένη και συνεχίζουμε σε συνεργασία και με την κυρία Ολκίν, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος πηγαίνοντας στην διευρυμένη αυτή συνάντηση, να έχουμε θετική ανακοίνωση για επανέναξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κρανού.
11: Στη συνάντηση συμμετείχαν, πέρα του Γενικού Γραμματέα και των δύο ηγετών, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, η κυρία Ντι Κάρλο και η κυρία Ογκλίν, καθώς και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
0: Επιμένει ο Ερντογάν στην οριστική διχοτόμηση της Κύπρου μία ημέρα μετά την τριμερή Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Αρχιουρμάν στη Λευκοσία, σε μία προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ λίγο πριν τη λήξη της θητείας του να αρθεί το αδιέξοδο και να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες.
13: Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που στο νησί, στην Κύπρο, βρίσκονταν ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, προκειμένου να δει αν υπάρχει ένας τρόπος προκειμένου να εξαρχίσουν οι συνομιλίες. Και ο Ρετσέπ Ερντογάν, λοιπόν, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου, έστειλε αυστηρά μηνύματα από την Άγκυρα και επιχειρώντας ενδεχομένως να βάλει το τουρκικό στίγμα την ώρα των επαφών του ΟΗΕ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, παρακολουθούμε στενά όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρονταν προφανώς στις συνέργειες, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, αλλά και τον αμυντικό μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, όπως επίσης και για τις αμυντικές συνέργειες με τη Γαλλία ή τη Βρετανία. Είναι κάτι για το οποίο η Τουρκία εκφράζει ενόχληση, την έχει εκφράσει εδώ και καιρό και είπε και ο Τούρκος Πρόεδρος να την επισφραγίσει, θα λέγαμε. Άστε. Δεν κατονόμασε χώρες, αλλά σαφώς οι αιχμές έρχονταν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και το Ισραήλ. Και στο στόχαστρο ήταν η τριμερή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Όσον αφορά το Κυπριακό, επέμεινε στην κυριαρχική ισότητα. Δεν είπε βέβαια, και αυτό μας έκανε εντύπωση, τίποτα για λύση των δύο κρατών, που σημαίνει ότι μπορεί να επεξεργαστεί η Άγκυρα αυτή την πρόταση του ΟΗΕ για χαλαρή ομοσπονδία.
5: Τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό σχολιάζει ο στρατηγικός αναλυτής Παναγιώτης Νάστος.
14: Η θέση της Τουρκίας είναι δεδομένη στο Κυπριακό. Είναι αντίθετη από όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που μιλούν για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και αυτή είναι η επίσημη θέση της Κυπριακής κυβέρνησης. Δυστυχώς η Τουρκία εμένει στη λύση των δύο κρατών. Και αν μιλάμε για την πενταμερή διάσκεψη την οποία συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτιέρες στο εγγύς μέλλον, δεν είμαι αισιόδοξος. Διότι εκτός από την πάγια τουρκική τακτική αυτή της λύσης των δύο κρατών υπάρχουν και νέες κινήσεις επί του πεδίου που υποδηλώνουν ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει στεναρά αυτή τη θέση. Μία κίνηση πάρα πολύ ενδεικτική είναι ότι πρόσφατα Τουρκία και ψευδοκράτος ήρθαν σε συμφωνία για την δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου που θα διασυνδέει τα κατεχόμενα μαζί με την Τουρκία. Αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τουρκίας, ούτως ώστε αφενός ενεργειακά υποτίθεται εντός εισαγωγικών να καταστήσει ανεξάρτητα τα κατεχόμενα, αλλά από την άλλη να έχει τα κατεχόμενα ως μια βάση ενεργειακή, προκειμένου να διοχετευτεί μέσω αυτής της βάσης το φυσικό αέριο υπολείπων κρατών της Μεσογείου προς την Τουρκία. Συνεπώς, αυτή είναι μια σοβαρή ένδειξη και μια δεύτερη επιστρατιωτικού επίπεδου είναι ότι η Τουρκία έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ τις δυνάμεις της που βρίσκονται στην κατοχική Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, ποιοτικά, με νέα συστήματα πυροβολικού και ιδίως με ντρόν, τα οποία είναι το μάτι της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, εφορμώντας από το πάλε ποτέ αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Από την πλευρά της η Ελλάδα είναι να ενεργοποιήσει οπωσδήποτε το χαρτί που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν γίνει στα κατεχόμενα έχουν δείξει ότι θέλουν και οι Τουρκοκύπροι τη λύση, θέλουν λύση και θέλουν μία λύση η οποία να μην είναι αυτή η οποία ταυτίζεται με το στάτους των δύο κρατών που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν. Η πλειοψηφία, έστω και οριακή, είναι αυτή η οποία τοποθετείται υπέρ της λύσης μιας χαλαρής συνομοσπονδίας, όχι ομοσπονδίας, αλλά στην όλη υπόθεση αυτό προσεγγίζει, ας το πούμε, έρχεται πολύ πλησιέστερα προς τις ελληνικές θέσεις, τις κυπριακές θέσεις, χωρίς να ταυτίζεται.
5: Εκτεταμένη ανάλυση της πρόσφατης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, θα ακούσετε από τη Βρυσίδα Μαύρου Παϊδούση στην εκπομπή της Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο στις 11 παρατέταρτο.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το πάουντ. Μοσχαρίσιες μπριζόλες ή μοσχαρίσιο οσομπούκο 12,22 το πάουντ. Βοδινός κιμάς 5,42 το πάουντ. Χοιρινός κιμάς 2,70 το πάουντ. Στήθος κότας 5,87 το πάουντ. Μυρί κότας 8,60 το πάουντ. Φτερούγες κότας μαριναρισμένες στυλ μπάφαλο 4,51 το πάουντ. Λουκάνικα ιταλικά ή τουλούς 4,51 το πάουντ. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 9,99 το πάουντ. Ελαιόλαδο καλαμάτα βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 36,95. Ελαιόλαδο φακλάρης εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το πάουντ. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,32 το πάουντ. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το πάουντ. Τζατζίκι, 5,87 το πάουντ.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
1: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
2: Σήμερα, ο Μανώλης Μητσιάς μιλάει για το Μανώλη Μητσιά.

Εγώ έγινα τραγουδιστής για ένα και μόνο λόγο. Για να εκφραστώ ο ίδιος σαν άνθρωπος. Μετά τώρα, αν τη φωνή μου την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι έμποροι που λέμε, καλά κάναν και την εκμεταλλεύτηκαν, γιατί έτσι έγινα και γνωστός. Αλλά βασικός μου σκοπός ήταν πώς εγώ θα τραγουδάω κάθε μέρα, πώς θα εκφράζω μέσα στα τραγούδια και γενικώς να νιώθω ευτυχής. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό έγινα τραγουδιστής. Και ό,τι είπα στην καριέρα μου, το είπα χωρίς να επιδιώκω τραγούδια τα οποία να θέλουν χρυσόσκονη και βοηθήματα με άλλους τρόπους για να γίνουν επιτυχίες. Εγώ ήθελα να πω τραγούδια σημαντικά. Γι' αυτό και επιδίωξα να συνεργαστώ με δημιουργούς τους σημαντικότερους που υπήρχαν στον ελληνικό χώρο.

Το τραγούδι πάντα υπήρχε η προτεραιότητα στη ζωή μου. Από μικρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα, είτε να ψέλνεις στην εκκλησία του χωριού, είτε να τραγουδάει σε πανηγύρια με φίλους, είτε να κάναμε καντάδες. Και μετά πήγα σε χοροδία στη Θεσσαλονίκη επίσης για να τραγουδάω. Το τραγούδι πάντα ήταν η προτεραιότητά μου. Σήμερα έτσι αναλογίζουμε πολλές φορές και λέω, τι θα μπορούσα να κάνω άλλο στη ζωή μου, να τραγουδάω. Τίποτα άλλο. Μόνο να τραγουδάω ήθελα, τίποτα άλλο. Πηγαίναμε στα χωράφια με τη μητέρα μου, τη συγχωρεμένη, τους γονείς γενικότερα. Mm-hmm. Δουλεύαμε και τραγουδούσαμε. Είχα ένα καφενείο, ο πατέρας μου θυμάμαι, και έρχονταν η μεγάλη δημοτική τραγουδιστές από τη Μακεδονία και τους θαύμαζα. Ήθελα κι εγώ να γίνω τραγουδιστής. Αργότερα με τους φίλους μου, κάθε βράδυ κάναμε καντάδες. Δεν έμεινε μία μέρα να μην είναι το τραγούδι, μία ώρα μάλλον το τραγούδι στο στόμα μου.

ξέρω ότι έγινα επαγγελματίας τραγουδιστής κατά σύμπτωση. Ήμουν στη χοροδία τενόρος και δεν είχε καταλάβει ακόμα τότε καλά ο μαέστρος. Κάναμε, ήταν μια μικρή χοροδία, κάναμε συναυλίες και ήταν μια μέρα, θυμάμαι, μια παραμονή 25 Μαρτίου που ο σολίστας της χοροδίας ήταν ένας μπάσος και θα έλεγε το άξιον αστή την άλλη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι αρρώστησε ο σολίστας, ο βασίστας, και αναγκαστικά μου λέει και ο μαέστρος, δεν έχεις εσύ να τραγουδήσεις το άξιον αστή. Και τραγούδιζα εγώ το άξιον και έγινε χαμός από κάτω. Από τότε καθιερώθηκα πια ως σολίστας στη χοροδία.

Ήμουν ευτυχισμένο παιδί. Ενώ ήμασταν φτωχοί, δεν δυσανασχετούσαμε. Είχαμε προβλήματα οικονομικά, αλλά είχαμε μια αγαπημένη οικογένεια και δεν καταλάβαινα αυτή τη φτώχεια. Ήμουν πολύ ευτυχής, μου άρεσε καταρχήν να τραγουδάω, τίποτα άλλο. Στα χωράφια και μετά όλη την ημέρα στο σπίτι, όταν πέραμε τον καπνό, είναι μια δύσκολη δουλειά. Σηκωνόμασταν νύχτα, πηγαίναμε στο χωράφι μέχρι να βγει ο ήλιος και την ημέρα το περνάγαμε φίλο-φίλο που κάτι βελόνες. Λοιπόν, για να περάσει όλη η μέρα, τραγουδούσα. Και εγώ και η μητέρα μου συγχωρημένη, και έλεγα πάντα ένα τραγούδι δημοτικό, ένα επιτραπέζιο τραγούδι. Ήταν για έναν ντούλα. Και μου έλεγε ο πατέρα μου συγχωρημένος, έλα βρε Μανώλη, πες το ξανά αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πολύ, ας πούμε.

Εγώ δεν ήθελα να γίνω ένα τραγουδιστής μόνο για τον Μπεροκάματο. Ήθελα να γίνω τραγουδιστής, να έχω το OK από μεγάλα ονόματα. Ήθελα καταρχήν το OK του Μίκη του Θοδωράκη. Για ενώ είχα επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και όλοι μου λέγανε κατέβα στην Αθήνα, θα έχεις επιτυχία. Εγώ λέω, αν δεν έχω το OK από τον Μίκη και από μεγάλο συνδέσμο σαν τον Ξαρχάκο, δεν θα γίνω τραγουδιστής για να τραγουδάω μόνο σε μπουάτ ή σε κοσμικά μαγαζιά. Κατεβαίνω στην Αθήνα λοιπόν και πάω και βρίσκω τον Μίκη Θοδωράκη στο Βραχάτι. Πήγα λοιπόν στο Βραχάτι μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη και την Ελένη τη Ροδά. Τη Ελένη την Κουμιώτη, πήγαμε σε ένα αυτοκίνητο και πήγαμε να μας ακούσει ο Μίκης. Ο Μίκης πραγματικά μόλις με άκουσε, φαίνεται πως του άρεσε πολύ. Μου λέει να πάω στο εξωτερικό, να βρεις το συγκότημά μου, η Φαραντούρη, τον Καλογιάννη. Λέω, με κοιμώ, εγώ δεν μπορώ να φύγω, δεν έχω διαβατήριο. Εγώ βγήκα από τη φυλακή τώρα. Παρ' όλα αυτά μου έδωσε 4 τραγούδια. Το τραγούδι του Ανδρέα, το είμαστε δύο, είμαστε τρεις, τους είπαμε ψέματα πολλά, αυτά, λέει να τα τραγουδήσω. Λέω, πού να τα τραγουδήσω. Πήγα όμως στη Θεσσαλονίκη πάνω σε φίλους μου, στην Μπουάτη 107, κλειστήκαμε μέσα, κλείσαμε τις πόρτες, πέξαμε τα τραγούδια στο πιάτο και εγώ τα τραγούδισα. Αλλά είχα το OK μου στο Μίκη. Το πρώτο μου τραγούδι, η Ελευσίνα, είχα κάνει καταρχήν πριν έναν άλλο, ένα μικρό 45 δοκιμαστικό στη Λιέρα, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Το πρώτο μου τραγούδι ουσιαστικά είναι η Ελευσίνα. Αυτό το τραγούδισα για την ταινία, για μια ταινία, όχι, είπα το παράπονο για μια ταινία. Την Ελευσίνα τραγούδισα κανονικά και έφυγα, πήγα φαντάρος, δεν υπολόγιζα πια ότι θα κυκλοφορήσει, γιατί εκείνα τα χρόνια οι εταιρείες δίσκων συνδύαζαν την πρώτη εμφάνιση ενός τραγουδιστή με την εμφάνισή του συγχρόνως σε ένα μαγαζί, σε ένα κοσμικό κέντρο. Εκείνη την εποχή ήταν ο Λαμπρόπουλος, είχε σαν χώρο εμφάνιση νέων τραγουδιστών τα Δελινά. Θυμάμαι που ήταν ο Μπιθικότσης, Σίμος Χολιού, ο Κόκοτας. Και κάποιο νέο τραγουδιστή ήθελε τον προδούσε εκεί στα Δελινά. Όταν λοιπόν εγώ έκανα την Ελευσίνα, πήρα να φαντάρω μετά. Λέω τώρα ξέχασε το Μανώλη μετά από 2 χρόνια και βλέπουμε. Και όπως είμαι στην Κόρινθο, ένα μεσημέρι, ακούω τη διαφημιστική εκπομπή της Κολούμπια. Η Κολούμπια παρουσιάζει ένα νέο τραγουδιστή και ακούω την Ελευσίνα. Εκεί έπαθα λίγο σοκ που λέμε.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epiceriaselina.ca.
1: Ποτέ. Γιατί και θέλουν αυτή η κομματική επιγραφή που υπάρχει, αυτός είναι ο αριστερός και είναι καλός και ο δεξιός είναι κακός, αυτό πια το ξεπεράσει πάρα πολύ καιρό. Ο καλός υπάρχει και στη δεξιά και στην αριστερά. Έχω δει πολλούς αριστερούς με συμπεριφορά κακού δεξιού, όπως και πολλούς δεξιούς με συμπεριφορά πολύ καλού αριστερού. Λοιπόν, αυτά ας τα πούμε αλλού, όχι σε εμένα. Εγώ δεν μπήκα σε κανένα ακόμα. Δεν με έκανε κανένα κόμμα, δεν πρημοδοτήθηκα από κανένα κόμμα, από καμιά κυβέρνηση, από κανένα τίποτα.

ο Έλληνας, το είπε ο Γκάτσος στο ρεμπέτικο μέσα, αλλά τα λέει και σε μένα που συντάγμα προσφέρες. Ο Έλληνας, ο Γκάτσος είπε, αγαπούλα μου, παραμύθι πουλα μου. Αυτό θέλει ο Έλληνας. Λίγο παραμύθι. Ας το πάρουμε από όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Στην πολιτική, στην ερωτική, στην κοινωνική. Ήρθε πια ο καιρός όλοι να συνενωθούν, να κάνουν μια κυβέρνηση, όλοι μαζί, οι άξιοι, ποιοι είναι αυτοί, να βρεθούν και να πορευτούμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Θα γίνει, από ανάγκη θα γίνει. Θα τους κυνηγήσει ο λαός όταν το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Παραμένω αισιόδοξο. Πιστεύω ότι στην άκρη του τούνελ θα βρεθεί μια ακτίνα, μια ακτίδα που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο αυτό. Αλλά πιστεύω και στην ευφυΐα του Έλληνα. Δεν πιστεύω στα κόμματα πια. Δεν πιστεύω στις κομματικές διαταγές, δεν πιστεύω καθόλου. Είδα και τα μεν, είδα και τα δε. Πήγα και στο Ανατολικό Μπλοκ τότε και είδα και τα χάλια τότε. Τι γινότανε. Είχα μια ελπίδα τότε, ακούγαμε και σαν νέοι τη φωνή της αλήθειας, το ένα, το άλλο. Και τα είδαμε μέσα από τη δουλειά μου σε συναυλίες και λέω για όνομα του Θεού πια.

Εγώ θέλω να πω να ευχαριστώ μεγάλα, ευχαριστώ σε αυτούς που με βοήθησαν, ειδικά στον Κάτσο που δεν ζει πια, στο Χατζηδάκη, στο Μίκη. Στο Μίκη που κάναμε περιοδίες στην Αμερική, το Action Εστί και τραγούδισα καλύτερα θέατρα του κόσμου. Από το Carnegie Hall, στο Lincoln Center, στο Kennedy Center. Θέατρα μεγαλειώδη, μεγάλα θέατρα, τα οποία δεν θα πήγαινα ποτέ εγώ. Με το Μίκη πήγαμε και μου σαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Με το Action Εστί.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Μοσχαρίσες μπριζόλες, 11,95 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 χιλιοστόλιτρα, 2,99. Βούτυρο λακτάνια, 454 γραμμάρια, 4,87. Πίτσα με τυρί Αδόνης, πακέτο των 4, 10,97. Ελαιόλαδο μου Ελοβίβα, εξαιρετικά παρθένο, 8,99 το λίτρο. Μελιτζάνες ή πράσινα φασόλια, 1,99 το πάουντ. Ακαθάριστα άσπρα ψάρια μερλάνι, 2,44 το πάουντ.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Λαντικό New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Ήταν που ήταν μικρό το καλάθι της νέας παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθεί και τρύπια. Και αυτό γιατί στην τελευταία στροφή επιβεβαιώθηκε το αναμενόμενο. Όπως έχει μεταδοθεί από την Άγκυρα, κατά τη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, κυρία Ολκίν, την Παρασκευή ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν επανέλαβε ότι η πιο ρεαλιστική λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στην Κύπρο. Μπορεί ο κύριος Φιντάν να το είπε αυτό και να εννοεί άλλο? Όπως για παράδειγμα ότι αυτή είναι η ρεαλιστική λύση, αλλά μπορεί και να επιλέξει μια δεύτερη καλύτερη επιλογή. Έχει λόγο να το κάνει αυτό? Ίσως για διαπραγματευτικούς λόγους να θέτει ως όρο την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και μετά θα υπάρξουν και άλλα. Η κατοχική Τουρκία ωστόσο έχει συνηθίσει τους πάντες πως ό,τι δηλώνει το εννοεί. Διαχρονικά η κατοχική πλευρά, ό,τι και να λένε με δική στις ελεύθερες περιοχές οι οποίοι ενίοτε προσφέρουν άλοθη στην Άγκυρα, μπλοκάρει τις όποιες προσπάθειες. Διαχρονικά βάζει το δικό της πύχη ψηλά. Η πορεία του Κυπριακού από το 1974 και εντεύθεν επιβεβαιώνει πως κάθε φορά που καταβάλλονται προσπάθειες για να επιτευχθεί η συμφωνία, η κατοχική δύναμη επιμένει στις μαξιμαλιστικές της θέσεις. Επέδειξε δε πως είναι οι επιδιώξεις της, δεν είναι διαπραγματευτική τακτική. Η τελευταία θέση που εγκαταλείπει η Άγκυρα για να αναβαθμίσει τις αξιώσεις της είναι η υποχώρηση που υποχρεώθηκε να προβεί η Λευκωσία για να διευκολύνει τις προσπάθειες. Αυτό ισχύει για χρόνια. Αυτή η στάση υιοθετήθηκε στο παρελθόν καθώς θεωρείται η μόνη οδός μέσα της οποίας θα μπορούσε να σπάσει το αδιέξοδο. Η μόνη οδός για να συνεργαστεί η Άγκυρα ήταν δια των δώρων που ζητούσε. Αυτή η τακτική έχει αποτύχει και απέτυχε όχι μόνο επειδή δεν οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας, αλλά γιατί κάθε φορά που αυτή η τακτική ακολουθεί το, η ελληνική πλευρά άφηνε πίσω της μια σοβαρή υποχώρηση. Οι μόνες ίσως φορές που η Τουρκία πέρασε κάτω από τον πύχη ήταν η αποτυχία της να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία που εξακολουθεί να επιμένει σε αυτό και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απειλές της για χωρίς όρια αντίδραση στην περίπτωση κατά την οποία η Κύπρος γινόταν δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε στο κενό. Η Άγκυρα δεν έχει λόγο σήμερα να αλλάξει πορεία στάση στο Κυπριακό. Γιατί να κάνει το χατήρι στον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και να διαφεροποιήσει τη στάση της, ιδιαίτερα όταν βλέπει ότι τα Ηνωμένα Έθνη, όχι μόνο ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και οι προσωπικοί του απεσταλμένοι έχουν τις ίδιες ιδέες. Δηλαδή ροκανίζει έτσι το χρόνο επειδή αυτό εξυπηρετεί να φύγει άπραχτος ο Γενικός Γραμματέας και να αναλάβει ο νέος μέχρι ο νέος να θέσει τις προτεραιότητές του. Θα περάσει χρόνος. Ο Γενικός Γραμματέας πήγε στην Κύπρο προφανώς για το αποτέλεσμα. Γνωρίζει τα δεδομένα, τις δυσκολίες. Έχει ανοιχτή γραμμή με τον συμπατριώτη του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Κώστα και ενημερώνεται και για τη διαστάση στο Ευρωτουρκικό. Ωστόσο, εφόσον η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, θα πρέπει να περιμένουμε τις επαφές Γκουτέρες και το όποιο αποτέλεσμα. Πάντως, η κατοχική πλευρά δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να διαφοροποιήσει έστω και τη ρητορική της. Στην αντιπέρα όχθη Λευκωσία, γνωρίζοντας και το παρασκήνιο που διαδραματίζεται, τις ίδιες που διακινούνται, έσπευσε να φρεσκάρει τις κόκκινες γραμμές της. Κόκκινες γραμμές που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της επόμενης ημέρας μια συμφωνία στο Κυπριακό. Ναι, συναντήσεις 5-1 θα συγκαλέσει ο κύριος Κουντέρες. Δεν τέθηκε προσπάθεια, έλαβε το πράσινο φως από τις εκείζες δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κύριος Κουντέρες, ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, μετά από επαρκής προετοιμασίας όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Σε δηλώσεις του μετά την κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Λευκοσία, ο κύριος Κουντέρας ανέφερε ότι έχει τη συνένεση των δύο πλευρών και των εγκυητριών δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5-1, αλλά με επαρκή προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και τα ουσιαστικά περιεχόμενα. Επειδή δεν θέλω να γίνουν περισσότερες συναντήσεις 5-1, είπε, χωρίς αποτέλεσμα. Όταν ερωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Σημείωσε επίσης ότι η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος είναι απόλυτος κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του Κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντα σταθερότητα σε μια περιοχή που ελίσσεται σε επικίνδυνο στάδιο. Ίσως θα έπρεπε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κουντέρες που πραγματοποιεί μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και έχει στόχο, όπως είπε ο ίδιος, να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου ώστε να εξευρεθεί λύση. Δυσκολευόμαστε φυσικά να καταλάβω τι μπορούν να κάνουν μόνες τους οι δύο κοινότητες. Όπως και τι εννοεί όταν λέει πως αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα. 10 χρόνια στην ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών και η στιγμή ήρθε 6 μήνες πριν να λήξει η θητεία του και ίσα που προλαβαίνει να κάνει ακόμα μια προσπάθεια με μερικές συναντήσεις τέλος του Σεπτέμβρη που θα μαζευτούν όλοι στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα πάντως που θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη ο κύριος Κουντέρες, η Κύπρος θα συνεχίσει να είναι υποκατοχή, ακόμα και αν ανακοινώσει πριν φύγει μια εξέλιξη που θα δείχνει ότι κάτι κινείται, κάτι διακρίνεται στον ορίζοντα, όπως νέες συναντήσεις το Σεπτέμβρη, ακόμα και νέα προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί η πενταμερής που τόσο πολύ επιθυμούμε. Η ουσία είναι ότι η χώρα που κατέχει την Κύπρο, η χώρα που δημιουργεί το πρόβλημα, η χώρα που καταβροχθίζει αυτό το νησί, είναι κάτι σύμβουλος παρατηρητής. Αλλά αρκεί που έχουμε την αλληλεγγύη του Γενικού Γραμματέα. Καλή τύχη λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καθώς ακούσατε, τα νέα μας είναι τα ίδια και τα ίδια. Εδώ όμως θα πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal στη συχνότητα 1280 AM. Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Στις 3 Αυγούστου του 1977 έφυγε από τη ζωή ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977 μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου σε ηλικία 64 ετών.

0: Πολλές φορές η σκέψη μου γυρνά στο παρελθόν, στα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας. Διατηρώ πάντα ζωηρές τις αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων στο χωριό, την Παναγιά της Πάφου, εκεί που είδα για πρώτη φορά το φως της ζωής στις 13 Αυγούστου του 1913.
1: Το όνομά του ήταν Μιχαήλ Μούσκος, γιος Βοσκού. Ο κόσμος του ήταν το χωριό του, τα δάση και οι βοσκότοποι. Έφτασε όμως το ανώτατο αξίωμα, αρχηγός της Εκκλησίας της Κύπρου και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μεγάλη πορεία του ήταν πολύ δύσκολη, ο δρόμος ανηφορικός και πολλές φορές γεμάτος αγκάθια. Αλλά το γεγονός και μόνο πως διήνυσε όλη αυτή την απόσταση από το μικρό χωριό που γεννήθηκε είναι κάτι το θαυμαστό.
0: Θυμάμαι την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που συχνά άναβα το καντήλι μπροστά στην εικόνα του και βοηθούσα τον παπά εκτελώντας καθήκοντα νεοκόρου. Τις Κυριακές ξεκινούσα και πάλι πρωί από την στάνη για να πάω στην εκκλησία. Μου άρεσε να βοηθώ τον παπά του χωριού που ήταν θείος μου στην ετοιμασία για την Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρω πώς μου γεννήθηκε η σκέψη και ήθελα να καλογερέψω. Κοντά στο χωριό μου είναι το μοναστήρι της Χρυσορροιάτισσας, το οποίο πολύ συχνά επισκεπτόμουν. Νομίζω πως οι επισκέψεις μου εκείνες με επηρέασαν και με οδήγησαν στην ιδέα να ζήσω σε μοναστήρι.
1: Το 1926 έγινε δεκτός ως δόκιμος στο μοναστήρι του Κίκου στα βουνά του Τροόδους. Στο σχολείο που λειτουργούσε στο μοναστήρι παρακολούθησε τα πρώτα γυμνασιακά μαθήματα. Το 1933 κέρδισε υποτροφία από το μοναστήρι και γράφτηκε στην τέταρτη τάξη του Πανκύπριου Γυμνασίου στη Λευκοσία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών διέμενε στο μετόχι του Κίκου τον Άγιο Προκόπιο κοντά στη Λευκοσία. Ήταν αφοσιωμένο στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τα αρχαία ελληνικά και τα γαλλικά. Η πρόοδός του ήταν τόσο μεγάλη που σε ηλικία 19 ετών του ανέθεσαν τη διεύθυνση της σχολής του Κίκου. Παρ' όλα αυτά, ο νεαρός Μιχαήλης, όπως τον αποκαλούσαν οι υπόλοιποι μοναχοί, δεν χειροτονήθηκε διάκονος όταν αποφύτησε. Αυτό έγινε τελικά στις 7 Αυγούστου 1938, όταν πήρε το όνομα Μακάριος Κικώτης. Το Σεπτέμβριο του 1946 κέρδισε υποτροφία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών για ανώτερες θεολογικές σπουδές. Αναχώρησε με ένα σαπιοκάραβο από τη Σμύρνη για τη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έφτασε μετά από ταξίδι 2 και πλέον μηνών. Δεν πέρασαν όμως ούτε 2 χρόνια όταν έλαβε τηλεγράφημα από την Κύπρο, με το οποίο τον πληροφορούσαν πως οι κάτοικοι της περιοχής θέλουν να τον εκλέξουν επίσκοπο για το θρόνο της Πάφου. Ο Μακάριος αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε ακόμη να φύγει από την Αμερική. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, και ενώ ήταν ακόμη στην Αμερική, έλαβε μέρος στις εκλογές των Μητροπολιτών. Στις 8 Απριλίου του 1948, ο Μακάριος εξελέγει τελικά δεσπότης Κητίου σε ηλικία 35 ετών. Στα 2,5 χρόνια που διετέλεσε Μητροπολίτης έδειξε έντονη θρησκευτική, πατριωτική και κοινωνική δραστηριότητα. Ιδρύσε στη Λάρνακα και τη Λεμεσό φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις. Οργάνωσε το Γραφείο Εθναρχίας και εξέδωσε το περιοδικό Ελληνική Κύπρος. Σταδιακά έγινε ο στενότερος συνεργάτης του γυρεού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Δεύτερου.

0: Στις 3 Οκτωβρίου 1948 εκφώνησε στη Λευκωσία σε Παγκύπριο Ενωτικό Συλλαλητήριο την πρώτη πολιτική ομιλία. Επρόκειτο για ένα δρυμή κατηγορητήριο κατά των Βρετανών αποικιοκρατών και ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης των Ελλήνων της Κύπρου προς αγώνα απελευθέρωσης και ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
1: Ομίδωσο ύπνο της οχθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου μέχρι ότου εις τον εθνικόν ορίζοντα ροδίσει η χρυσόπτερος ήρης, αγγέλουσα το φέγγος της ποθενής ημέρας της εθνικής απολυτρώσεως. Πάση δυνάμη και πάση θυσία θα συνεχίσω μετά το φιλοπάτριδος ελληνικού κυπριακού λαού των εθνικών αγώνα, βαδίζον επί αδιαλάχτου προς τον κυρίαρχον ενωτικής γραμμής, ουδέν έτερον επιδιώκον ημιμόνον την ένωσιν μετά της ελληνικής μητρός.
0: Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Ιουνίου 1950, πεθαίνει ο γέροντας αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος. Ο Κητίου Μακάριος έβαλε υποψηφιότητα για το αρχιεπισκοπικό αξίωμα με συνυποψήφιο τον επίσκοπο Κυρινίας Κυπριανό. Στις 20 Οκτωβρίου του 1950 ο Μακάριος εξελέγει παμψηφί από κληρικούς και λαϊκούς αντιπροσώπους ως ο νέος αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου με την προσωνυμία Μακάριος ο Τρίτος. Σε ηλικία 37 ετών ήταν ο νεότερος αρχιεπίσκοπος στην ιστορία της Ελληνικής Εκκλησίας της Κύπρου.
1: Η Εκκλησία Κύπρου είναι η μόνη εκκλησία όπου ο αρχιεπίσκοπος εκλέγεται δια της ψήφου κλήρου και λαού. Στην εκλογή αρχιεπισκόπου συμμετέχει όλος ο ελληνικός λαός της Κύπρου. Και ο αρχιεπίσκοπος εκλέγεται για να είναι όχι μόνο θρησκευτικός, αλλά και εθνικός ηγέτης του λαού.
0: Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος στράφηκε στην ελληνική κοινή γνώμη για να στηρίξει τον αγώνα της ενώσεως από το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Ο Παπάγος δεν είχε διάθεση να συγκρουστεί με την Αγγλία, μιας και η Ελλάδα ήταν ακόμη εξασθενημένη από τον εμφύλιο. Ωστόσο, αναγκάστηκε να δραστηριοποιηθεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης και απευθύνθηκε συνολικά 5 φορές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου και πάντα προσέκρουε στην αντίθεση της Μεγάλης Βρετανίας και της Τουρκίας. Ακολούθησε ο θυελλώδης αγώνας της ΕΟΚΑ το 1955 με 1959, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Μακάριος εξορίστηκε στις Σεϊχέλες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ίδιος απέρριψε τόσο το σχέδιο Χάρτινγκ όσο και το σχέδιο Ραντκλιφ, καθώς δεν υπήρχε σαφής οδικός χάρτης για αυτοδιάθεση. Τελικά, αναγκάστηκε μετά από αρκετές αμφιταλαντεύσεις και πρώτης απειλής του σχεδίου Μακμίλαν, που προέβλεπε διχοτόμηση της Κύπρου, να προσυπογράψει τη λύση της εγγυημένης ανεξαρτησίας με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου και επέστρεψε θριαμβευτικά στην Κύπρο.
2: Ιδού και πάλι εν το μέσο ημών, στην αγαπητή πατρίδα, εις πατρίδα ελευθέρα, ανέφη της δουλείας διελύσισα. Και ήλιος ελευθερίας φωτίζει τους κυπριακούς ουρανούς.

0: Μετά την υπογραφή των συμφωνιών έγιναν οι πρώτες εκλογές στην Κύπρο. Οι υποψήφοι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τον οποίο υποστήριζε το νεοειδρυθέν ενιαίο δημοκρατικό μέτωπο αναδημιουργίας, στο οποίο εντάχθηκαν αρκετοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ, και ο Ιωάννης Κληρίδης, πατέρας του μετέπειτα Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Δημοκρατικής Ένωσης Κύπρου και υποστήριζε και το ΑΚΕΛ. Ο Μακάριος κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 66,29%. Ο λόγος του την ημέρα της εκλογής του ήταν πύριος.
1: Αποτελεί προνόμιον για την γενεά μας το γεγονός ότι θα αυτήν επεφύλαξε η μοίρα την ιστορική τάφη αποστολή. Να θεμελιώσει την ανεξάρτητον κυπριακή πολιτεία και να θέσει τις βάσεις του ελευθέρου εθνικού βίου της νήσου μας. Προς τον σκοπόν τούτον πρέπει Έλληνες και Τούρκοι να συνεργαστούν εν πνεύματι ειλικρινίας. Ο φανατισμός και ο ανταγωνισμός οφείλουν να εκλείψουν και πνεύμα ενότητος να επικρατήσει εις όλας τας εκδηλώσεις της ζωής μας.
0: Οι συμφωνίες της Ζυρίχης κατέρευσαν το Δεκέμβριο του 1963 μετά την απόφαση του Μακαρίου για τροποποίηση 13 σημείων του Συντάγματος. Το επιχείρημα του Μακαρίου ήταν πως το Σύνταγμα ήταν ανεφάρμοστο. Ωστόσο, τα 13 αυτά σημεία καταργούσαν τη δικοινωνικότητα του κράτους. Με την κατάρρευση των συμφωνιών, οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από τις δομές του κράτους και εγκλείστηκαν σε θύλακες. Και ο Μακάριος επανέφερε την Ένωση ως επίσημη πολιτική. Ωστόσο, το 1968, μετά από δύο στρατιωτικές κρίσεις, του 1964 και του 1967, επανέφερε την πολιτική του Ευκταίου, αν και εξακολουθούσε να απορρίπτει τη φιλοσοφία των συμφωνιών Ζυρίχης για δικοινωτικό κράτος. Η παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1970 επιφύλαξε μια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη στην κυπριακή κυβέρνηση. 8 προσωπηδοφόροι του παράνομου εθνικού μετόπου πραγματοποίησαν επιδρομή στις αποθήκες του μεταλλίου Καλαβασού και πήραν τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών. 2.500 ράβδους δυναμίτη, 250 πυροκροτητές, 700 μέτρα ειδικού βραδύκαυστου φυτιλιού. Πρόκειται για την πιο επικίνδυνη επιχείρηση της οργάνωσης αυτής, η δράση της οποίας είχε αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 1969. Στις 8 Μαρτίου 1970 έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του Μακαρίου, ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που τον μετέφερε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά για το μνημόσυνο του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Μακάριος δεν έπαθε τίποτε, αλλά τραυματίστηκε ο χειριστής του ελικοπτέρου, ο οποίος κατόρθωσε να το προσγειώσει σε οικόπεδο κοντά στην Αρχιεπισκοπή. Το Φεβρουάριο του 1973 ο Μακάριος επανεξελέγει για τρίτη φορά πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την 7η Μαρτίου του ιδίου έτους, οι τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου αποφάσισαν την καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από του επισκοπικού και κληρικού καθόλου αξιώματος και την επαναφορά τούτου εις την τάξη των λαϊκών, διότι δεν ανταποκρίθηκε στην απέτησή τους να παραιτηθεί του προεδρικού αξιώματος. Η πράξη αυτή των τριών Μητροπολιτών καταδικάστηκε από το λαό και δεν αναγνωρίστηκε από τους αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Από τις 5 μέχρι τις 14 Ιουλίου 1973 συνήλθε στη Λευκοσία μείζων και υπερτελή σύνοδος, η οποία αφού κήρυξε αντικανονική και κατακολουθεί ανάκηρη και ανυπόστατη την απόφαση των τριών Μητροπολιτών, τους καθήρεσε επειδή παράκουσαν τις υποδείξεις της.
1: Πικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα.
0: Στις 15 Ιουλίου του 1974 η στρατιωτική χούντα της Αθήνας έκανε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακάριου. Ο Αρχιεπίσκοπος σώθηκε την τελευταία στιγμή και διέφυγε την επόμενη μέρα μέσω Μάλτα στη Βρετανία και από εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου και μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ήταν 4:30 το πρωί της 20ης του Ιουλίου, όταν ξύπνησαν τον Έλληνα πρεσβευτή στην Άγκυρα, κύριο Κοσμαδόπουλο, και άρχισαν να του εξηγούν πως με το πραξικόπημα παραβιάστηκε η συνταγματική τάξη στην Κύπρο, οπότε η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη εξαναγκαζόταν να επέμβει. Μερικές μέρες μετά το πραξικόπημα, η Τουρκία, χρησιμοποιώντας το ως πρόσχημα, εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 37% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεκινούσε το σχέδιο Ατίλας. Ο Μακάριος επέστρεψε στην Κύπρο το Δεκέμβριο του 1974, περίπου 4,5 μήνες μετά τη διάσωση και φυγή του και 3,5 μήνες μετά την τραγωδία της Κύπρου. Εκεί του επιφυλάχθηκε παλαϊκή υποδοχή, αφού προηγουμένως είχε διέλθει από την Αθήνα, όπου παρέμεινε για λίγες μέρες. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1977 συνομολογήθηκε η Συμφωνία Μακαρίου Ντεγκτάς, κατά την οποία αποδέχτηκε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
2: Δεν ισχυρίζομαι ότι όλες μου οι πράξεις και ενέργειες ήσαν ορθές. Είμαι άνθρωπος και επομένως δεν είμαι αλάθητος. Και στα λάθη μου όμως αγνάησαν πάντοτε τα ελαττήρια. Έχω επίσης την ηθική ικανοποίηση ότι επί τόσα χρόνια η μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού με περιβάλλει με πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη. Είναι και εκείνοι που τρέφουν μίσος εναντίον μου, αλλά αυτοί είναι ολίγοι. Και λυπούμε γιατί δεν πίστεψαν στην ειλικρίνεια και στην αγνότητα των προθέσεων μου.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977 μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου σε ηλικία 64 ετών.

Στις 4 Αυγούστου του 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, με βασιλικό διάταγμα, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

0: στη Ζάκυνθο, την ωραία και μόνη. Τον ίδιο χρόνο που οι Τούρκοι κρεμούσαν στο Βελιγράδι τον εθνομάρτυρα Ρίγα και ο Μέγας Ναπολέοντας προσαρτούσε στη Γαλλία τα βενετοκρατημένα Εφτάνησα, στις 8 Απριλίου του 1798 έβλεπε το φως της ζωής ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Ο ποιητής γεννήθηκε εκτός γάμου, από μια ένωση που συντεριάζει την αριστοκρατία με τη φτωχολογιά. Ο πατέρας του, Κόντε Νικόλα ο Σολωμός, ήταν 70 χρονών όταν στεφανώθηκε την 23χρονη υπηρέτριά του Αγγελική Νίκλη, με την οποία είχε ήδη αποκτήσει το Διονύσιο και το Δημήτριο, μια μέρα πριν πεθάνει. Τα παιδικά του χρόνια τάζησε ο ποιητής στη Ζάκυνθο, πρώτος του δάσκαλος, ο Αντώνιος Μαρτελάος, ένας ιδιόρυθμος φιλελεύθερος ιεροδιάκονος. Από αυτόν έμαθε ο Σολωμός πως ο άνθρωπος γεννιέται με ψυχή ελεύθερη. 1808. Ο επίτροπος του Σολωμού, Κόμης Μεσάλας, στέλνει το 10χρονο Διονύσιο με το δάσκαλό του σαν το Ρώση στην Ιταλία για να σπουδάσει. Βενετία, Κρεμόνα, Παβία. Αλλά η σχολαστική τύπη ήταν ασυμβίβαστη με τη φύση του πνεύματός του. 10 χρόνια αργότερα, το 1818, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη νομική, επιστρέφει ο Σολωμός στη Ζάκυνθο, πλουτισμένος με το άνθος της Ιταλικής σοφίας. Ήδη τον είχε αρπάξει όλον η ποίηση. Η φύση τον είχε προορίσει να εκφράσει ό,τι αισθάνεται ένας ολόκληρος λαός, να συμπυκνώσει και να ανακεφαλαιώσει την πνευματική ζωή του έθνους του. Μαγεμένος άκουε ο Σολωμός την απλή και όμορφη, ζωντανή γλώσσα που μιλούσε ο λαός του τόπου του. Θέλει, πρέπει να γίνει ποιητής Έλληνας. Κρατώντας τον Ερωτόκριτο, ξεκινούσε μόνο σε μακρινούς περιπάτους στο ακροτήρι. Ρέμβαζε στο κάστρο. Καθόταν στα βράχια και κοίταε το χρυσόφεγγο δειλινό στοχαστικός. Μια τέτοια ώρα, Φλεβάρι του 1821, μέσα στη νυχτική γαλήνη, ψιθύρισε τους πρώτους ελληνικούς στίχους του. Η τρελή μάνα. Τον ίδιο χαρακτήρα της τέχνης που εμπνέεται από τη φύση έχουν και τα άλλα ποιητικά του γυμνάσματα αυτής της εποχής. Ο θάνατος της Ορφανής, ο θάνατος του Βοσκού, η Ευρυκόμη, η Ξανθούλα, η Ψυχούλα, Λίγα Γιούλια και η Σκιά του Ομήρου. Οι δισταγμοί του όμως δεν έπαυαν. Γράφει ο φίλος, μαθητής και πρώτος εκδότης του, Ιάκωβος Πολυλάς. Διότι η τριβή του στη γλώσσα δεν αναλογούσε με το πλούτος της φαντασίας του. Έτσι, όταν στα τέλη του 1822 ο Σπυρίδων Τρικούπης έφτασε στη Ζάκυνθο και επισκέφθηκε το Σολωμό, ο ποιητής δεν του διάβασε τους ελληνικούς στίχους του, αλλά την Ιταλική οδή περπρίμα μέσα. Με την παρότρινση και βοήθεια του Τρικούπη, ο Σολωμός εξακολούθησε τη μελέτη της μητρικής του γλώσσας και η πρόοδός του φαίνεται απίστευτη, αν σκεφτεί κανείς ότι το Μάιο του 1823 έγραψε μέσα σε ένα μήνα, όπως λένε, τον ύμνο στην ελευθερία.
1: Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά.
0: Από το λόφο του Στράνη, ο Σολωμός είδε με τα μάτια της ψυχής του να ξετυλίγεται γοργοκίνητη, μεγαλόπρεπη όλη η εποποιία του 21. Τον ίδιο χρόνο, μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του οίκου Λατίνου, ο ποιητής μοιείται στη φιλική εταιρεία. Ανάδοχός του, ο γιατρός Φραγκίσκος Καρβελάς. Ο ύμνος τυπώθηκε στο Μεσολόγγι το 1825. Όταν ο Τρικούπης πήγε να τον διαβάσει ακόμα ανέκδοτο στο Λόρδο Μπάιρον, ο μεγάλος ποιητής και φιλέλληνας είχε ήδη περάσει στην Αθανασία. Ο μόνος ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης που αναφέρει ονομαστικά ο Σολωμός στα ποίηματά του είναι ο Μάρκος Μπότσαρης, που σκοτώθηκε στις 10 Αυγούστου 1823 στο Κεφαλόβρισο, στο Καρπενήσι. Το σύντομο και λιτό επίγραμμα του Σολωμού για την καταστροφή των ψαρών τον Ιούνιο του 1824 ζωντανεύει την επική τραγωδία του ρημαγμένου νησιού. Μοναχή ύπαρξη, η δόξα, δηλαδή η ελευθερία.
1: Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, γεναμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη.
0: Ανάμεσα στα 1823 και 1825 ορίζεται και η σύνταξη του πεζού έργου «Ο Διάλογος». Πρόκειται για μια θερμή υπεράσπιση της ομιλουμένης γλώσσας, της γλώσσας του λαού.
1: Ελευθερία και γλώσσα.
0: Αυτή η δημοτικότητα του ποιητή που ρίζωνε καθημερινά περισσότερο όσο βαθύτερα δεχόταν το πνεύμα της ζωντανής φωνής του έθνους του, φάνηκε λαμπρά στο τραγούδι «Η Φαρμακομένη», γραμμένο το 1826. Την ίδια εποχή, 1826, ο Σολωμός έγραφε το «Λάμπρο», ενώ ήδη σχεδίαζε το ποίημα που έμελε να είναι το κυριότερο έργο της ζωής του, «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη». Και ταυτόχρονα με το πέσιμο του Μεσολογγιού γράφτηκαν και οι σωζόμενες στροφές του πρώτου σχεδιάσματος. Στη Ζάκυνθο, ο Σολωμός βρισκόταν σε αδιάκοπη ψυχική επαφή με την επαναστατημένη Ελλάδα. Από το ένα μέρος, το μεγαλείο των ηρωικών κατορθωμάτων της φυλής. Από το άλλο, αυτός αγωνιζόταν έναν άλλο πόλεμο, να ελευθερώσει την ελληνική σκέψη από τη γλωσσική σκλαβιά των δασκάλων, να την αναστήσει στην ζωή της τέχνης.
1: Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικών ό,τι είναι αλήθες.
0: 16 Δεκεμβρίου 1828. Ο ποιητής αναχωρεί για την Κέρκυρα, όπου εγκαταστάθηκε οριστικά. Η ποίηση μόνη τώρα είχε αξία. Σε αυτήν αφιερώθηκε αποκλειστικά. Στην Κέρκυρα, ο Σολωμός γνώρισε τον έξοχο κερκυραίο μουσικοδιδάσκαλο Νικόλα Ομάντζαρο, ο οποίος είχε ήδη μελοποιήσει τη Φαρμακομένη και δεν άργησε να χαρίσει στο έθνος του τον ύμνον στην ελευθερία. 1829. Ο Σολωμός ξαναρχίζει τη γυναίκα της Ζάκυνθος, σάτυρα σε πεζό λόγο για τη γυναίκα που εγκλωβίζεται στο ατομικό, αδιαφορώντας για το συλλογικό, το ηθικό και το δίκαιο. Μια δίκη που κράτησε 5 χρόνια κατά της μητέρας του εξαιτίας του γιού της από το δεύτερο γάμο ήταν σκληρό χτύπημα για τον ποιητή, που καταφεύγει στον κόσμο της φαντασίας. Αυτή την εποχή τελειοποίησε ένα μέρος του Λάμπρου που δημοσίευσε χωρίς όνομα στην Ιόνιον Ανθολογία. Σύγχρονα με τη δημοσίευση του Λάμπρου, ο Σολωμός γράφει τον «Κριτικό», έργο που εκφράζει τον ιδανισμό του και σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ποιητικής του εποχής. Ο Σολωμός εργάζεται στο δεύτερο σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, δίνοντας πνοή σε έναν άθλο της νεοελληνικής φυλής, την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, Κυριακή των Βαΐων, 10 Απριλίου 1820.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Χείλη του, πριν κλειστούν στην αιώνια σιωπή, ψιθύρισαν ένα στίχο του ύμνου.
2: Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες, πικραμένη εντροπαλή, και ένα στόμα εκαρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να'ρθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις. Κι ακαρτέρι, κι ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπα ετάλο χέρι από την απελπισιά.

0: Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Μοσχαρίσες μπριζόλες, 11,95 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 χιλιοστόλιτρα, 2,99. Βούτυρο λακτάνια, 454 γραμμάρια, 4,87. Πίτσα με τυρί Αντώνης, πακέτο των 4, 10,97. Ελαιόλαδο μου Ελοβίβα, εξαιρετικά παρθένο, 8,99 το λίτρο. Μελιτζάνες ή πράσινα φασόλια, 1,99 το πάουντ. Ακαθάριστα άσπρα ψάρια μερλάνι, 2,44 το πάουντ.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.

Ο Αύγουστος, φίλοι ακροατές, είναι ο 8ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες. Στο Αττικό ημερολόγιο ο Αύγουστος ήταν ο 2ος μήνας του έτους και ονομαζόταν Μεταγυπνιών, διάρκειας 29 ημερών που αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα από 24 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου. Ο Αύγουστος κατά το παλαιό ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 6ος μήνας, γι' αυτό αρχικά στα λατινικά ονομαζόταν και Σέξτιλης και είχε 31 ημέρες. Ευθύς εξ αρχής από την εγκαθίδρυση του Ιουλιανού ημερολογίου το 45 π.Χ. από πτήσεως Ρώμης. Το έτος 8 π.Χ. ο Αύγουστος Κέσαρας του έδωσε το όνομά του χωρίς την προσθήκη μίας ημέρας από τον Φεβρουάριο, όπως λανθασμένα αναγράφεται σε ορισμένες αναφορές. Λέγεται ότι ο Αύγουστος έβαλε τον μήνα σε αυτή την θέση για να τιμήσει το θάνατο της Κλεοπάτρας, η οποία, όπως λέγεται, έθεσε τέλος στη ζωή της στις 12 Αυγούστου του 30 π.Χ. Αν και ο ακριβής λόγος του θανάτου της καλύπτεται από μυστήριο. Κατά το Βυζαντινό ημερολόγιο που ακολουθεί ακόμα και σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία και το οποίο αρχίζει τον Σεπτέμβριο, ήταν ο τελευταίος μήνας του χρόνου και έτσι η 31η Αυγούστου γιορτάζονταν ως παραμονή της πρωτοχρονιάς. Αστρονομικά ο ήλιος βρίσκεται στην αρχή του μήνα, στον αστερισμό του καρκίνου, 21 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου και στο τέλος στον αστερισμό του Λέοντα, 10 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου.

Σε μερικές περιοχές θεωρούνταν ότι οι μέρες του Αυγούστου συμπίπτουν με την ΕΟΑ, επιτολή του Σύριου, την ανατολή δηλαδή του λαμπρότερου άστρου της νύχτας, λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου. Ο Αύγουστος ήταν φυσικά γνωστότερος για τον 15 Αυγουστό του, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα πριν από την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Η Παναγία άλλωστε είναι το ιερό εκείνο πρόσωπο που ο λαός μας τιμά και σέβεται περισσότερο από κάθε άλλο. Αμέτρητες φαίνεται να είναι οι προσωνυμίες που αποδίδονται στο πρόσωπό της. Ελεούσα, μεγαλόχαρη και φανερωμένη, χρυσοσπηλιώτισσα, παντάνασα και χαριτωμένη είναι μερικές μόνο από τις χαρακτηριστικές δοξασιολογίες που αποδίδει στην Παναγία ο λαός μας που τιμά την μνήμη της κοιμησής της με νηστεία και παρακλήσεις 2 εβδομάδων. Ανήμερα όμως στη γιορτή της, καθώς και στα 9 μερά της 23 Αυγούστου, γιορτές και πανηγύρια παντού.

Οι εορτές της Παναγίας δεν είναι φυσικά οι μοναδικές του μήνα, αφού σπουδαία θέση στο χριστιανικό εορτολόγιο κατέχει και η 6η Αυγούστου, όταν η Εκκλησία εορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρου Χριστού, μία από τις 12 δεσποτικές εορτές της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό άλλωστε, παρόλη την νηστεία του 15 Αύγουστου, αυτήν την ημέρα επιτρέπεται να φάμε ψάρι. Στις 27 του μήνα γιορτάζεται επίσης και η ανακάλυψη μιας πανάρχαιης εκκλησίας στη Ρόδο στα μέσα του 14ου αιώνα με αρκετές φθαρμένες από την πολυκαιρία εικόνες. Μία από αυτές εικόνιζε τον Άγιο Φανούριο, έναν άγνωστο μέχρι τότε Άγιο, του οποίου το όνομα ο Μητροπολίτης του νησιού Νείλος αποφάσισε να αφιερώσει την ανακαινισμένη εκκλησία και του οποίου η μνήμη εορτάζεται έκτοτε την ημέρα από ανακάλυψης της εικόνας του. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γιορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου στις 29 του μήνα. Γενικότερα πάντως, τα των διαφόρων εορτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας κανονίζονται ετησίως με βάση το τυπικό της Εκκλησίας. Οι λαϊκές ονομασίες του μήνα, όπως Σικολόγος, Τραπεζοφόρος και Διπλοχέστης, αναφέρονται κυρίως στην αυθονία των καρπών του. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο. Ενώ οι 12 πρώτες ημέρες του Αυγούστου ονομάζονται και μερομήνια, γιατί έλεγαν ότι προλέγουν τον καιρό, κάθε ημέρα και ένας μήνας. Οι μέρες αυτές ήσαν επίσης γνωστές και ως δρύμες. Στις μέρες αυτές δεν έπρεπε να πάει κάποιος στη θάλασσα για μπάνιο, ούτε να πλύνεις, ούτε να κόψεις τα φύλλα και σίκα. Παρ' όλα αυτά, όσο και τον Ιούλιο, ο Αηλιάς κόβει στα φύλλα και Άγια Μαρίνα σίκα, ο ερχομός του Αυγούστου. Δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε ότι από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο

0: For a lot of us across this fine nation, the first Monday in August means a nice long weekend. But what are we celebrating? And why does this, quote, holiday exist? Well, in true Canadian fashion, it's wonderfully eccentric. There really is no gallant or noble reason for the holiday, other than to fill a holiday gap between Canada Day on July 1st and Labor Day on the first Monday of September. And unlike most holidays, this one varies in name and status across the country. In British Columbia, it's known as BC Day or British Columbia Day and is recognized as a stat. In Alberta, it's an optional civic holiday and they call it Heritage Day. In Saskatchewan, again, it's a stat and they simply call it Saskatchewan Day. Manitoba, it's not a stat and they refer to it as a civic holiday. In New Brunswick, it's New Brunswick Day and is recognized as a stat. In Newfoundland and Labrador, it's not generally observed, but it is celebrated in St. John's. In Nova Scotia, it's not a stat, but they refer to it as Natal Day. In Nunavut, it's referred to as a civic holiday and is considered a stat. In the Northwest Territories, it too is referred to as a civic holiday and is also a stat. In Ontario, it gets a little interesting. For employees of the federal and municipal governments, it's a stat, but it's not officially recognized by the provincial government. And the name of the holiday kind of changes from city to city. For example, in Toronto, it's known as Simcoe Day, named after John Graves Simcoe, the first lieutenant governor of Upper Canada from 1791 to 1796. And in the beautiful capital city of Ottawa, it's known as Colonel By Day, and this is named after Lieutenant Colonel John By, who supervised the construction of the Rideau Canal, which led to the founding of the city of Ottawa. In Prince Edward Island, like Nova Scotia, it's known as Natal Day, and it's not a stat. In Quebec, it's not generally observed, and the same in the Yukon. Be safe and enjoy your holiday or non-holiday or civic day or, oh, never mind. Just have fun.
1: Σαν σήμερα, το 1964, η Κορίνα Τσοπέη αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Ιφίλιος. Με την νίκη της εκείνη, έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε στα διεθνή καλλιστεία.
2: Ταξιδεύοντας πίσω στο 1964, η 20χρονη τότε Κορίνα Τσοπέη βρέθηκε για πρώτη φορά στη ΣΥΠΑ και συγκεκριμένα στο Αϊάμι της Φλόριντα για να διαγωνιστεί για τον τίτλο της Miss Ιφίλιος. Η Κυριακή Κορίνα Τσοπέη είναι Ελληνίδα ηθοποιός, νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιά Star Ελλάς και Miss Ιφίλιος το 1964. Με την νίκη της εκείνη, έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε στα λόγω καλλιστεία. Το κορίτσι από τη Μάνη που το 1964 αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Είχε προηγηθεί η στέψη της ως Star Ελλάς, με την Τζένι Καρέζη να τη στυλίγει την νικητήρια Κορδέλα, το κοινό να τη χειροκροτεί με πάθος και τις επαγγελματικές προτάσεις να πέφτουν βροχή. Λίγο πριν παραδώσει τον τίτλο στην επόμενη, ωραιότερη της Ιφιλίου, η Κορίνα Τσοπέη αποφάσισε να παραμείνει στην Αμερική, μετακομίζοντας στο Λος Άντζελες για να σπουδάσει σε δραματική σχολή. Ο πρώτος γάμος της ήταν με τον πλαστικό χειρουργό στο Beverly Hills, Steven Zaks, από το 1968 έως το 1978. Το ζευγάρι απέκτησε τρεις γιους, τον Ανδρέα, τον Στέφανο και τον Γιώργο. Ζούσαν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, αλλά επισκέπτονταν συχνά την Ελλάδα. Ο δεύτερος γάμος της ήταν με το θεατρικό και κινηματογραφικό ατζέντη του Hollywood, Freddie Films, από το 1981 μέχρι το θάνατό του από καρκίνο του πνεύμωνα το Δεκέμβριο του 2007. Σήμερα, η Κορίνα Τσοπέη διαμένει μόνιμα στην Αμερική μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια της, αν και επισκέπτεται τακτικά την Ελλάδα προκειμένου να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα από το εξοχικό της στη Μύκονο. Η πρώην Miss Ιφίλιος παραμένει ενεργή, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς της ΗΠΑ.
3: The most beautiful girl in the world, Miss Universe 1964, Κορίνα Τσοπέη from Greece.
4: The most beautiful girl in the world. Picks my tires out, she eats my candy, she drinks my brandy. Most beautiful girl in the world. The most beautiful star in the world.
5: Tears and Garbo isn't Dietrich, but a sweet trick.

0: Μετά τις ειδήσεις των 12 φιλιακροατές θα ακούσετε συνέντευξη με τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Καναδά, κύριο Σωτήριο. Μείνετε μαζί μας.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σαλαμέ.

0: CFMB, your community-minded station.
1: Το σχόλιο της εβδομάδας.
2: Ο δημοσιογράφος και ερευνητής Άγγελος Κυρίτσης σχολιάζει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των βιολογικών προϊόντων.

Όταν επιλέγεις ένα ακριβότερο βιολογικό προϊόν, πιστεύεις πως κάνεις καλό στην υγεία σου και στην υγεία των παιδιών σου? Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πληρώνεις σημαντικά περισσότερο για το τίποτα ή και για κάτι χειρότερο από το απλό προϊόν. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα επίσημα αποτελέσματα ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι μόνο. Μείνε μέχρι το τέλος και θα διαπιστώσεις πως πίσω από την ταμπέλα του βιολογικού κρύβονται απάτες, αστήριχτες υποθέσεις και εν τέλει ενδεχομένως μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία μας. Τι σημαίνει βιολογικό και γιατί πληρώνεις παραπάνω? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι τελικά ένα βιολογικό προϊόν? Ένα προϊόν είναι βιολογικό όταν παράγεται χωρίς συνθετικά φυτοφάρμακα, χωρίς συνθετικά λιπάσματα, χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και με σεβασμό στον κύκλο ζωής, του εδάφους και των ζώων. Για να πουλήσεις νόμιμα ένα προϊόν ως βιολογικό, πρέπει να το αποδείξεις. Χρειάζεσαι πιστοποιητικό από εγκεκριμένο φορέα. Οι βιολογικές μέθοδοι τείνουν να οδηγούν σε μικρότερη παραγωγή σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Επιπλέον, η διαδικασία της πιστοποίησης έχει κόστος. Και οι δύο αυτοί παράγοντες οδηγούν σε υψηλότερη τιμή. Εκεί βρίσκεται η λογική του premium. Ο καταναλωτής πληρώνει περισσότερο, αλλά αγοράζει κάτι πιο ασφαλές, πιο υγιεινό, πιο νόστιμο, που παράγεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Τουλάχιστον, έτσι είναι στη θεωρία. Στην πράξη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και θα δούμε σε λίγο το γιατί. Οι Έλληνες, λοιπόν, δεν τρώνε πολλά βιολογικά, αλλά παράγουν πολλά. Ή τουλάχιστον, ισχυρίζονται ότι τα παράγουν. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τις απάτες των βιολογικών δεν τις ανακαλύψαμε τώρα μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία από τις πιο παλιές αποκαλύψεις στην Ελλάδα συνέβη προς τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 και αφορούσε βιολογικό ελαιόλαδο. Βρέθηκε μολυσμένο με την ουσία εντοσουλφάν σε ποσοστό που άγγιζε το 90% των δειγμάτων. Το εντοσουλφάν ήταν ένα συνθετικό εντομοκτόνο που χρησιμοποιούταν από τη δεκαετία του 50 και είχε χημικές ομοιότητες με τον DDT. Μελέτες απέδειξαν πως το εντοσουλφάν συσσωρεύεται στην τροφική αλυσίδα και μολύνει τον αέρα, τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό. Εκτεταμένη έκθεση σε αυτό το φυτοφάρμακο συνδέεται με ασθένειες που κυμαίνονται από αναπτυξιακές, ορμονικές και αναπαραγωγικές διαταραχές έως νευρολογικές βλάβες και αυτισμό. Το 2019, η Real News δημοσίευσε έρευνα που αποκάλυπτε τα αποτελέσματα των ελέγχων του 2018 στην αγορά βιολογικών. Και η εικόνα ήταν ανησυχητική. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα βρέθηκαν να περιέχουν χημικές ουσίες που απαγορεύονταν αρκετά από τον νόμο. Η εξήγηση ήταν αποκαλυπτική. Η παραγωγή είχε χρησιμοποιήσει εισαγόμενο δίθεν οργανικό λίπασμα από το εξωτερικό. Όμως το λίπασμα αυτό περιείχε χημικές ενώσεις που ο παραγωγός δήλωνε πως αγνοούσε. Ο διευθύνων σύμβουλος του εργαστηρίου πιστοποίησης ΑΤΖΕΝ, Πέτρος Πασχάλης, δήλωσε πως το 8% των δειγμάτων που αποστέλνουν στα εργαστήρια από σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών είχε προβλήματα. Ακόμα πιο σοκαριστικό ήταν αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Νίκος Κατσαρός. Στη χώρα μας δεν γίνονται έλεγχοι από κρατικούς φορείς, καθώς δεν υπάρχουν τέτοιοι. Το 2020, αγρότης από το Αγίας Μανέστου κατήγγειλε επώνυμα ότι καλλιεργητές ρυζιού στην περιοχή πουλούσαν συμβατικό ρύζι ως βιολογικό και το διοχέτευαν κυρίως στην αγορά παιδικών τροφών. Ο ίδιος αγρότης ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι ήταν και μέτοχοι του ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης που τους έλεγχε. Τελικά, κανείς δεν κατηγορήθηκε ποινικά. Το 2021, κριτική εταιρεία αποσύρθηκε από την αγορά μετά από ευνηδιαστικούς ελέγχους του Ελγό Δήμητρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη. Το εύρημα, σχεδόν 35 τόνοι κοτόπουλου και δεκάδες χιλιάδες αυγά, πολλούνταν ως βιολογικά χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Έτσι φτάσαμε στο 2025, που το σύστημα κατέρευσε με πάταγο, όπως λέμε ο ΠΚΠ. Πάντως, σε διεθνές επίπεδο, η αγορά βιολογικών τροφίμων αξίζει ήδη πάνω από 230 δις δολάρια. Μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 560 δις. Το σύστημα πιστοποίησης. Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές? Για να πουλήσεις βιολογικό στην Ελλάδα πρέπει να πιστοποιηθείς από έναν εγκεκριμένο φορέα. Αυτοί οι φορείς είναι ιδιωτικές εταιρείες διαπιστευμένες από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, ΕΣΥΔ, και εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Ελγό Δήμητρα είναι ο κρατικός φορέας που υποτίθεται ότι τους ελέγχει. Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 16 τέτοιοι φορείς. Ή τουλάχιστον λειτουργούσαν. Στη θεωρία το σύστημα είναι σαφές. Ο φορέας επισκέπτεται την εκμετάλλευση, κάνει έλεγχο και εκδίδει πιστοποιητικό αν όλα είναι εντάξει. Ο παραγωγός τηρεί αρχεία, ακολουθεί πρωτόκολλα, δεν χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες. Ο Ελγό Δήμητρα και το ΕΣΥΔ ελέγχουν τους φορείς. Στην πράξη όμως, εντελώς διαφορετική ιστορία. Αυτό που αποκαλύφθηκε το 2025 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Φορείς πιστοποίησης εξέδιδαν βεβαιώσεις χωρίς καν να έχουν επισκεφθεί τις εκμεταλλεύσεις. Δεν γινόταν έλεγχος. Δεν γινόταν αυτοψία. Απλώς εκδιδόταν χαρτί. Τι αγοράζει την πραγματικότητα? Ας μπούμε στην ουσία, που είναι φυσικά η υγεία. Τι βρίσκεις πραγματικά στο πιάτο σου όταν αγοράζεις βιολογικό? Ξεκινάμε από τα μεταλλαγμένα. Και συγκεκριμένα, ένα βιολογικό λιναρόσπορο καναδικής προέλευσης. Το συγκεκριμένο προϊόν το κατασκεύαζε η γερμανική Rapunzel Naturkost AG. Τον Οκτώβριο του 2009, ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε πως ο εν λόγω βιολογικός λιναρόσπορος περιείχε μία εγκεκριμένη γενική τροποποίηση FP967. Ο λιναρόσπορος αυτός χρησιμοποιούταν σε πολύ σπορά ψωμιά, μπισκότα και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ο ΕΦΕΤ το ανακοίνωσε 38 ημέρες αργότερα, αφού ο κόσμος το είχε ήδη φάει. Από τα μεταλλαγμένα περνάμε στα επικίνδυνα χημικά. Βιολογικό τσάι βρέθηκε να περιέχει ανθρακινόνη, σε συγκέντρωση πάνω από 400% από το επιτρεπόμενο όριο σε συμβατική καλλιέργεια. Πρόκειται για ένα απαγορευμένο τοξικό φυτοφάρμακο, που συνδέεται με αναπνευστικά προβλήματα, θεωρείται ύπνο για καρκινογένεση και είναι επικίνδυνο ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις. Σε πιπέρι βρέθηκαν απαγορευμένα φυτοφάρμακα, ενώ η ετικέτα έγραφε βιολογικό. Σε εργαστηριακούς ελέγχους εντοπίστηκε και η ανθρακινόνη που μόλις αναφέραμε, αλλά και το νευροτοξικό εντομοκτόνο χλωροπυρήφος. Αυτό έχει συνδεθεί με βλάβες στο νευρικό σύστημα και αναπτυξιακά προβλήματα. Ξέρεις τι είναι πολύ πιο εύκολο να προφέρεις? Το υδροκιάνιο. Το υδροκιάνιο σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, δύσπνοια και ζάλη. Σε σοβαρές περιπτώσεις οδηγεί σε κόμμα ή ακόμη και θάνατο. Βιολογικά αβοκάντο ανακλήθηκαν λόγω τοξικότητας έπειτα από τον εντοπισμό υπερβάσεων στα επιτρεπτά ορία βαρέων μετάλλων. Μιλάμε για μόλυβδο και κάδμιο. Ο μόλυβδος, ακόμη και σε χαμηλές ποσότητες, αλλά σε βάθος χρόνου, μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές διαταραχές και προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης. Στα παιδιά συνδέεται με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Εντομοκτόνα για κατσαρίδες εντοπίστηκαν σε αποξηραμένα σίκα. Προϊόντα που, ενώ διακινήθηκαν ως βιολογικά, περιείχαν δύο διαφορετικά φυτοφάρμακα. Μολυσμένα με σαλμονέλα βιολογικά αυγά οδήγησαν σε ένα θάνατο και 134 τροφικές δηλητηριάσεις. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ανάκληση περισσότερων από 20 εκατομμυρίων αυγών. Η λίστα τροφίμων μολυσμένων από επικίνδυνα απαγορευμένα χημικά είναι ατέλειωτη. Στοιχεία 26 ετών από το ΡΑΣΦ αποκαλύπτουν ότι πίσω από την καθαρή ετικέτα των βιολογικών κρύβονται αφλατοξίνες, σαλμονέλα και απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Επανειλημμένα, συστηματικά, χωρίς σταματημό. Τέλος, θα μιλήσουμε και για μια κατηγορία που δεν υπάρχει. Τα ψάρια και θαλασσινά βιολογικής εκτροφής και σήμανσης δεν υφίστανται. Η ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση και ο κοινοτικός κανονισμός δεν προβλέπουν κανόνες για τη βιολογική παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο, άρα δεν μπορεί να υπάρξει νόμιμη βιολογική πιστοποίηση. Παρ' όλα αυτά, από το 2006, ελληνικές εταιρείες πουλούσαν τσιπούρες και λαβράκια ως βιολογικά και πουλιόνταν πανάκριβα με πιστοποίηση βιοελάς στην αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος μεταξύ άλλων. Και αυτό σταμάτησε μόνο όταν η απάτη αποκαλύφθηκε στις εφημερίδες. Οι αριθμοί που σοκάρουν. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για παραδείγματα. Ήρθε όμως η στιγμή να μιλήσουμε και για αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί εδώ θα σε αφήσουν άφωνο. Η παραγωγή βιολογικού μελιού σε δηλώσεις αγροτών εκτοξεύτηκε σε ελάχιστο χρόνο. Από 142 τόνους πήγε στους 1371. Αυτή είναι μια αύξηση άνω του 865%. Βιολογικά ελληνικά μελίσια που αυξήθηκαν σαν μανιτάρια από τη μία χρονιά στην άλλη. Οι αυτοψίες του καλοκαιριού του 2025 ανέδειξαν ύποπτα σφάλματα στο 63% των αιτήσεων για βιολογική μελισσοκομεία και στο 57% για βιολογική κτηνοτροφία.
Από σχεδόν 4.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν, μόλις ένας στους τρεις παραγωγούς ήταν εντάξει. Οι υπόλοιποι, πάνω από 2.500, είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η απάτη με τα βιολογικά είναι παγκόσμιο φαινόμενο και μάλιστα οργανωμένο. Στην Ιταλία, δικαστήριο της Πίζας εκδίκαζε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που εμπορευόταν σάπια μήλα μολυσμένα με μυκοτοξίνες. Στην Ισπανία, 14 άτομα συνελήφθησαν στις πόλεις Ciudad Real, Μαδρίτη και Μάλαγα για πώληση συμβατικών φυστικών με ψεύτικες βιολογικές πιστοποιήσεις. Στη Σικελία, 9 δίθεν βιολογικές αγροτικές εταιρείες και ιδιοκτήτες τους κατηγορήθηκαν για απάτη 1 εκατομμύριο ευρώ. Πουλούσαν καρότα, πατάτες, ντομάτες και κολοκύθια συμβατικής καλλιέργειας με βιολογική ετικέτα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Washington Post αποκάλυψε σκάνδαλο με εκατομμύρια κιλά ψευδώς πιστοποιημένων οργανικών δημητριακών. Το μοτίβο είναι παντού το ίδιο. Το σύστημα πιστοποίησης βασίζεται σε εμπιστοσύνη. Και όπου υπάρχει εμπιστοσύνη χωρίς πραγματικό έλεγχο, υπάρχουν και κάποιοι έτοιμοι να την εκμεταλλευτούν για να κερδίσουν ενδεχομένως εκατομμύρια. Ποιος πληρώνει τελικά το λογαριασμό? Οι κατηγορίες των θυμάτων είναι τρεις και θα μπορούσες να ανήκεις σε όλες τους. Πρώτος, ο καταναλωτής. Πληρώνει premium τιμή για προϊόν που δεν είναι αυτό που λέει ταμπελίτσα. Πληρώνει για εμπιστοσύνη που δεν δικαιολογείται και αμφιβάλλει πλέον για κάθε βιολογικό που βλέπει. Δεύτερος, ο τίμιος αγρότης. Αυτός που πράγματι κάνει σωστή βιολογική γεωργία ακολουθώντας τα πρωτόκολλα. Βλέπει όμως τους επιτίδιους να πλώνουν

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της χειροτονίας του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκης Πρωτοπρεσβύτερων από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Νιου Μιλάνο, αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα New Milano δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. New Milano. Πάνω από 50 χρόνια. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue. Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
3: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Ηλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue. Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
1: Φίλες και φίλοι, όπως ήδη γνωρίζετε, ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Καναδά Σωτήριος υπέβαλε πρόσφατα γραπτό στην παραίτησή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έπειτα από 52 χρόνια αρχιερατείας και διακονίας στον Καναδά. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε συνέντευξη που μας παρεχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος. Μείνετε μαζί μας.

0: Η κάτε της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά, από ό,τι γνωρίζω, για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Τώρα, κοιτάζοντας πίσω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της θητείας σας?
1: Με τη χάρη του Θεού δημιουργήσαμε τη Θεολογική μας Ακαδημία. Από τους 63 ιερείς που έχουμε στον Καναδά, οι 42 είναι απόφοιτοι της Θεολογικής μας Ακαδημίας, πολύ καλά θεολογικά καταρτισμένοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το οποίο έχει κάνει η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Χωρίς ιερείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Έπειτα, δόξα τω Θεώ. Το άλλο επίτευγμα είναι ότι είμαστε, δόξα τω Θεώ, πάλι το επαναλαμβάνω, πολύ ενωμένοι σε ολόκληρο τον Καναδά. Υπάρχουν 2-3 μικροπροβλήματα, αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο με τον καιρό θα περάσει.
0: Πήρατε πρόσφατα μια μεγάλη απόφαση. Ποια ήταν η καθοριστική στιγμή ή η σκέψη που σας οδήγησε στην απόφαση ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου και να συνταξιοδοτηθώ?
1: Αυτό το είχα στο νου μου για πολύ καιρό, το έκανα θέμα προσευχής. Υπηρέτησα στην Εκκλησία του Καναδά για 52 χρόνια σαν αρχιερεύς και για 11 χρόνια σαν ιερεύς. Πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλή πρόοδο και τώρα είμαι 90 ετών και είναι καιρός να ησυχάσω. Δεν με πρότεινε κανείς να παραιτηθώ, δεν με πίεσε κανείς. Είναι δική μου απόφαση 100% και δοξάζω τον Θεό, διότι πλέον πρέπει και εγώ να ησυχάσω.
0: Υπό την ηγεσία σας, αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζει όλη η παροικία, η Αρχιεπισκοπή αναπτύχθηκε από λίγες μόνο ενορίες που εσείς παραλάβατε σε έναν ισχυρό εθνικό θεσμό. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε για την ενοποίηση της ελληνικής ομογένειας σε μια τόσο αχανή γεωγραφικά χώρα?
1: Αυτή είναι λίγο δύσκολη ερώτηση, αλλά θα προσπαθήσω να την απαντήσω τίμια και ειλικρινά. Βεβαίως, από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε ήταν η έλλειψη των ιερέων. Δεύτερον, πολλές φορές η κατανόηση των κοινοτήτων. Τρίτον όμως και βασικό είναι το γεγονός ότι αναπτύχθηκε ένα πνεύμα εναντίον μου, δεν θα ονομάσω πρόσωπα, από πολλούς και διαφόρους, και με τραβήξανε στα δικαστήρια για 7 χρόνια και πλέον, και δόξα τω Θεώ όμως αθώθηκα και δικαιώθηκα στα πάντα. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Βεβαίως, τα είπα, δικαιώθηκα και σε όλα.
0: Πώς καταφέρετε να ισορροπήσετε την ανάγκη διατήρησης των ελληνοορθόδοξων παραδόσεων με την ανάγκη να παραμείνει η Εκκλησία ελκυστική και επίκαιρη για τις νεότερες γενιές?
1: Το έργο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το βαρύτερο πράγμα το οποίο προσπάθησα ήταν να έχουμε ελληνική παιδεία. Από τότε που ήμουν ιερεύς στο Έντμοντον, 62-65, προσπάθησα να διδάξω στα παιδιά στο ελληνικό σχολείο τη θρησκεία μας και την πατρίδα μας. Όταν ήρθα στο Μοντρεάλ το 1965 ως ιερεύς, είχαμε ένα ημερήσιο σχολείο που στεγαζόταν στα υπόγεια του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδος. Και τότε ξεκίνησα ένα αγώνα για να αναπτύξουμε την ελληνική παιδεία. Και πρότεινα, αντί να είμαστε με το Protestant School Board, να πάμε με το Catholic School Board. Και ήταν ένας τιτάνιος αγώνας. Θυμάμαι τις γενικές συνελεύσεις τις οποίες είχαμε και πολλοί με φωνάζανε «Beau frère du pape», «Μπατζανάκι του Πάπα», γιατί έλεγα να πάμε με τους καθολικούς. Τελικά νίκησα και πήγαμε με τους καθολικούς και πήραμε επιχορήγηση τότε 90% από τα έξοδά μας. Και τα σχολεία μας αναπτύχθηκαν και από 240 παιδιά που είχαμε φτάσαμε στα 1200. Το πρώτο ελληνικό σχολείο αγοράστηκε στην Hood Street και ήταν πρόεδρος ο κύριος Σκόδας και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ο κύριος Μαρής, Και εγώ ήμουν τότε ιερατικός προϊστάμενος. Και πήγαμε και ο ίδιος έβαλα το ποσό το οποίο θα δίναμε για να αγοράσουμε το σχολείο. Και το ποσό ήταν 337.500. Και το δεύτερο ποσό ήταν 335.000. Και έτσι εμείς αγοράσαμε το σχολείο και προχωρήσαμε και η ελληνική ορθόδοξη παιδεία στο Μόντρεαλ, στην περιοχή του Μοντρεάλ, είναι από τις καλύτερες και κάνει πραγματικά θαύματα.
0: Αυτό όντως ήταν μεγάλο επίτευγμα. Επίσης συμβάλλατε καθοριστικά στην ίδρυση της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο. Πώς βλέπετε αυτό το ίδρυμα να διαμορφώνει το μέλλον του κλήρου στην Βόρεια Αμερική μετά την δική σας αποχώρηση?
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα της αρχιερατικής μου σταθεροδρομίας ήταν η ίδρυση της Ακαδημίας μας, της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Να σκεφτείτε μόνο ότι από τους 63 ιερείς που έχουμε στον Καναδά σήμερα, σε όλο τον Καναδά, οι 42 είναι απόφοιτοι της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Χωρίς τη Θεολογική μας Ακαδημία δεν μπορεί να λειτουργήσει η Εκκλησία μας στον Καναδά. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Θεολογική μας Ακαδημία είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και πρέπει όλοι να την υποστηρίξουμε μέχρι το τέλος.
0: Ταυτόχρονα ιδρύσατε και το πρώτο ελληνικό ημερήσιο σχολείο στην περιοχή του Τορόντο, έτσι?
1: Αλήθεια είναι ότι κατέβαλα πολλές προσπάθειες για να κάνουμε ημερήσια σχολεία στην περιοχή του Τορόντο, αλλά βρήκα πολλούς αντιμέτωπους. Εγώ όμως προχώρησα και ευτυχώς η κυρία Ρέπα ήταν εκείνη η οποία έδωσε τη μεγαλύτερη δωρεά, 500.000 δολάρια, και αρχίσαμε το πρώτο ημερήσιο σχολείο. Τώρα είμαστε δεύτεροι να χτίσουμε το δεύτερο ημερήσιο ελληνικό σχολείο. Έχουμε το οικόπεδο, έχουμε και τα χρήματα στην τράπεζα και μόνο έχουμε να περάσουμε τις διαδικασίες με την πόλη. Και αυτό θα επιτευχθεί.
0: Σεβασμιότατε, για να περάσουμε στη νέα τεχνολογία, από την ψηφιακή επανάσταση μέχρι την πανδημία, τα τελευταία χρόνια της διακονίας σας σημαδεύτηκαν από τεράστιες παγκόσμιες αλλαγές. Πώς άλλαξαν αυτά τα γεγονότα την προσέγγισή σας στην ποιμαντική καθοδήγηση του ποιμνίου σας?
1: Δεν νομίζω ότι αλλάξαμε σε τίποτε. Κάναμε μία καλή διαχείριση των πραγμάτων. Όταν ήρθε η επιδημία, τότε οι πόλεις, οι διάφορες πολιτείες του Καναδά επέβαλαν διαφόρους νόμους. Ένας από τους νόμους αυτούς ήταν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μία λαβίδα για τη Θεία Κοινωνία. Τότε υπήρξε κάποιο μεγάλο πρόβλημα με διαφόρους ιερείς και με κοινότητες. Mm-hmm. Αλλά επέμενε και τους είπα και με εγκεκλείους ότι λαβίδα δεν σημαίνει κουτάλι, σημαίνει τσιμπίδα. Και παλιότερα χρησιμοποιούνταν η τσιμπίδα για να δώσουν τη Θεία Κοινωνία. Και εκεί κάναμε προσωρινά ορισμένες υποχωρήσεις με τις κυβερνήσεις. Και είπαμε ότι εφόσον οι κυβερνήσεις το απαιτούν αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, θα χρησιμοποιήσουμε πολλές λαβίδες, κουτάλια δηλαδή, mm-hmm. αλλά όλα αυτά κατεργήθησαν και τώρα είμαστε πάλι στην ίδια περίπτωση. Όμως να σας πω ότι θαύμασα τους κόπτες. Οι κόπτες, ξέρετε τι κάνανε? Κάνανε mm-hmm. μερικά πραγματάκια σαν καυκίτσες μικρές που τα χρησιμοποιούν για να δίνουν κάποιο ποτό στις κηδείες, αλλά το κάνανε με ψωμί. Και βάζανε εκεί μέσα τη Θεία Κοινωνία και ο καθένας περνούσε και την έπαιρνε μόνος του. Σε αυτά δεν πρέπει να είμαστε αλίγιστοι. Πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον και το καλό της Εκκλησίας. Αλλά και σε αυτά βγήκαμε πάρα πολύ τίμια και ειλικρινά και αισιόδοξα. Τώρα προχωρούμε κατά τον ίδιο τρόπο όπως ορίζει η Εκκλησία μας και ο ίδιος ο Θεός.
0: Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, είναι ο νυν Μητροπολίτης της Νέας Ιερσαίης, ο Σεβασμιότατος κύριος Απόστολος. Ποια είναι πιο ζωτική συμβουλή που θα δίνατε στον Αρχιεπίσκοπο Απόστολο που θα κληθεί να αναλάβει τη θέση σας και πολύ σύντομα, υποθέτω?
1: Νέος Αρχιεπίσκοπος εξελέγει ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος. Ήδη έχει αναλάβει τα καθήκοντά του. Έχει διορίσει Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο τον πατέρα Φώτιο Τσάμι. Θα έρθει στον Καναδά, είναι στην Κωνσταντινούπολη τώρα με τον Πατριάρχη. Θα έρθει στον Καναδά και θα ενθρονιστεί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στις 19 Σεπτεμβρίου. Τον δέχομαι και τον καλωσορίζω με όλη μου την αγάπη και θα του δώσω όση πιο πολύ μεγαλύτερη βοήθεια μπορώ να δώσω. Πάντως εγώ ιδίως θα προσπαθήσω, θα μείνω εντελώς αμέτωχος σε όλα, διότι πλέον είμαι 90 ετών και δεν θέλω να αναμειχθώ σε τίποτε. Όταν με ρωτήσει για συμβουλή, θα δώσω τη συμβουλή μου. Άλλο τίποτε δεν θα κάνω.
0: Παρ' όλα αυτά, για ένα διάστημα θα σας έχουμε ακόμη στην Αρχιεπισκοπή Καναδά. Έτσι, και μετά το Σεπτέμβριο, υποθέτω.
1: Σύμφωνα με την απόφαση του Πατριαρχείου μας και του ιδίου του Αρχιεπισκόπου, θα παραμείνω στο διαμέρισμα το οποίο έχω στην Αρχιεπισκοπή. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα οίκημα για την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή που δεν υπάρχει στον κόσμο τόσο ωραίο. Είναι τετραόροφο, έχει πολύ μεγάλες θέσεις, αίθουσες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα παραμείνω εκεί στο διαμέρισμά μου και στο γραφείο μου σε απόλυτη συνεργασία με τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Δεν σκέφτομαι να μετακινηθώ. Βεβαίως θα πηγαίνω από καιρού και καιρών στην Ελλάδα να βλέπω τους συγγενείς μου και να κάνω λίγες διακοπές. Αλλά θα μείνω χωρίς να συμμετέχω σε τίποτε και να αναμειγνύομαι σε τίποτε. Έχω αποδείξει ότι έχω ένα ευτυχώς ισχυρό χαρακτήρα και αυτό το οποίο είπα θα το εφαρμόσω στο έπακρον.
0: Πείτε μου, πέρα από τα κτίρια και το διοικητικό έργο, πώς ελπίζετε ότι θα σας θυμάται ο μέσος συνωρίτης στον Καναδά ως πνευματικό του πατέρα?
1: Δεν ξέρω, ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Ξέρω μόνο ότι υπήρξε άνθρωπος με πραγματική αληθινή πίστη στο Θεό και προσπάθησα τίμια και ειλικρινά να κάνω το καθήκον μου. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με πολεμήσανε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με αγαπήσανε, οι οποίοι με βοηθήσανε. Κάνανε πάρα πολλά για την πρόοδο της Εκκλησίας μας. Εύχομαι ο κάθε άνθρωπος να καταλάβει ότι κανένας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι αλάθητος, αλλά ο ίδιος προσπάθησαν να κάνουν τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
0: Την τελευταία ερώτησή μου εν μέρη την απαντήσατε, αλλά εγώ θα την επαναλάβω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική. Η συνταξιοδότηση συχνά σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το χρόνο σας και με ποιους τρόπους θα συνεχίσετε να προσφέρετε στην Εκκλησία πλέον και από την ιδιωτική σας θέση?
1: Ζήτησα να παραμείνω στο διαμέρισμα το οποίο έχω και στο γραφείο μου, πρώτον διότι θέλω να αφιερωθώ στην προσευχή. Και στο διαμέρισμά μου έχω ένα μικρό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής και εκεί σηκώνομαι και τα μεσάνυχτα πολλές φορές και κάνω την προσευχή μου. Επίσης στον πρώτο όροφο, το διαμέρισμά μου είναι στον τέταρτο όροφο. Στον πρώτο όροφο έχουμε μια εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η οποία χωράει 180 ανθρώπους καθιστούς και καθημερινά οι φοιτητές της θεολογίας κάνουν όρθρο, ακολουθία και κατεβαίνω εκεί πάντοτε με τους φοιτητές. Όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, θέλω να αφιερωθώ στην προσευχή στο εκκλησάκι του διαμερίσματός μου και στην εκκλησία του Ιωάννου του Θεολόγου μαζί με τους φοιτητές. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλω περισσότερο από όλα να κάνω και ελπίζω με τη χάρη του Θεού να το επιτύχω όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, γιατί επαναλαμβάνω είμαι 90 ετών.
0: Ακμεότατος θα έλεγα. Σεβασμιότατε, θα σας βλέπουμε εδώ στο Μόντρεαλ από όπου ξεκινήσατε. Και πάντοτε το Μόντρεαλ, το Κεμπέκ είναι στην καρδιά σας.
1: Το Μόντρεαλ το αγαπώ περισσότερο από όλα τα μέρη του Καναδά. Γιατί εκεί υπηρέτησα και οι επιτυχίες μας ήταν πάρα πολλές μεγάλες. Έχω πολλούς φίλους, σκέφτομαι να έρχομαι τακτικά. Βεβαίως, όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις και έχω και την άδεια του Αρχιεπισκόπου, θα προσπαθώ να λειτουργώ στις διάφορες εκκλησίες και να βλέπω τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, διότι είμαστε μία οικογένεια και πρέπει σαν μία οικογένεια να παραμείνουμε.
0: Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Η δική μου ευχή θα είναι καλή συνέχεια, αν μου επιτρέπετε, διότι θα παραμείνετε στην Αρχιεπισκοπή, θα σας βλέπουμε αρκετά συχνά, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο από το καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και παρακαλώ όχι μόνο εσάς αλλά όλους εκείνους που μας ακούνε και όλους τους Έλληνες Ορθόδοξους του Καναδά και όλους εκείνους οι οποίοι ασπάστηκαν την Ορθοδοξία στα τελευταία αυτά 50 χρόνια να προσεύχονται πάντοτε για μένα διότι το χρειάζομαι σε αυτή την ηλικία την οποία βρίσκομαι. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας, εγώ θα προσεύχομαι για όλους.
0: Να είστε καλά, σεβασμιότατε.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Μοσχαρίσιες μπριζόλες ή μοσχαρίσιο σομπούκο 12,22 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινός κιμάς 2,70 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Μυρί κότας 8,60 το pound. Φτερούγες κότας μαριναρισμένες στυλ μπάφαλο 4,51 το pound. Λουκάνικα ιταλικά ή τουλούς 4,51 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 9,99 το pound. Ελαιόλαδο καλαμάτα βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 36,95. Ελαιόλαδο φακλάρης εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,32 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το pound. Τζατζίκι, 5,87 το pound.
3: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
4: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
5: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
6: Στη ροή των γεγονότων.
7: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
8: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε πως το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Κάλεσε τους νησιώτες από τη Λέρο την άνοιξη του 2027 να σκεφτούν όχι μόνο τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και το σχέδιο της επόμενης περίοδου με ορίζοντα το 2030.
9: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Μητσοτάκης από το ακριτικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της επίσκεψής του στο ακριτικό νησί.
10: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα.
9: Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
10: 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς.
9: Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσιμες αποφάσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της χώρας.
11: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε με την Ευρώπη αυτά τα οποία τελικά θα είναι ωφέλιμα για την πατρίδα μας.
9: Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση από το 2019 και ζήτησε από τους πολίτες να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, κρίνοντάς την από το έργο της.
11: Και στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Από τα 5 κάναμε τα 4 ή κάναμε τα 3, αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί.
9: Με την κυβέρνηση να συνδέει την επόμενη κάλπη με τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η νέα προεκλογική περίοδος.
3: Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατες δηλώσεις του, διεμήνησε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να ζητά την έγκριση της Άγκυρας.
12: Η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι. Η Ελλάδα επιφυλάσσει απολύτως τον εαυτό της και μόνο στον εαυτό της το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων. Γιατί είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας. Το πότε θα το κάνουμε είναι μια στάθμιση εθνικού συμφέροντος. Αυτό αφορά ολόκληρη την κυβέρνηση και, αν θέλετε, και συνολικά το πολιτικό σύστημα και την ελληνική κοινωνία. Είναι θέμα μεγάλης επιλογής. Αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας. Μονομερές δικαίωμα. Η Ελλάδα ούτε απειλεί την Τουρκία, ούτε διεκδικεί κάτι από την Τουρκία, ούτε θέλει να αναθεωρηθούν οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί με την Τουρκία ή που αφορούν την Τουρκία. Αλλά ακριβώς αυτά που δεν επιθυμεί, δεν πρόκειται και να τα ανεχθεί. Θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα, το οποίο κάποια στιγμή, όταν την άλλη πλευρά του Αιγαίου θα υπάρξουν φωνές σύγχρονες, φωνές που σέβονται το διεθνές δίκαιο, φωνές που θέλουν να πλησιάσουν την Ευρώπη και τη Δύση, τότε θα έχουμε αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Ένα πράγμα δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην άλλη πλευρά, να επιτρέψουμε στην Τουρκία την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μας επιβάλλει σιγή. Δηλαδή να αποδεχθούμε σοπηρά το casus belli ως μια normal κατάσταση. Ως αν είναι κάτι που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο φοβερό να έχει εκπέμψει μια άλλη χώρα απειλή πολέμου εναντίον σου. Εγώ αυτό που εκφράζω πάντοτε είναι την εθνική θέση. Ναι. Η χώρα, ξέρετε, στα θέματα αυτά έχει, πιστεύω, καθαρές εθνικές γραμμές. Όχι κομματικές γραμμές, όχι κυβερνητικές γραμμές. Έχει εθνικές γραμμές. Και αυτές τις γραμμές, μέσα σε πλαίσιο ομόνοιας και κοινής κατανόησης, πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνουμε. Εάν η τουρκική πλευρά θελήσει, μέσα στο πλαίσιο του δικαίου, να βρούμε λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα πλώσει το χέρι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όχι δια της επιβολής του ισχυρού. Και, εν πάση περιπτώσει, η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι.
13: Έχουμε και δημοσκοπήσεις συνεχείς. Έχουμε αυτή τη φορά τον γκάλοπ της Μάρκ. Την πρόθεση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το ποσοστό των 27,3%. Η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο 14,8%. Το Πασόκ τρίτο στο 9,5%. Η Ελληνική Λύση στο 6,6%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 6,5%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 5,9%. Η Πλεύση Ελευθερία στο 4,8%. Η Φωνή Λογική στο 3%. 3,1, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8, η Νίκη στο 1,2% μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,1% μαζί με τους Δημοκράτες επίσης στο 1,1%, η Νέα Αριστερά στο 0,3%, ενώ 2,2% λέει ότι ψηφίζει άλλο κόμμα, το Άκυρο Λευκό είναι στο 0,5% και στο Δεν Ξέρω Δεν Απαντώ το ποσοστό το 10,8%.
14: Νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες, χωρίς όμως να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε ότι θα πρέπει να προηγηθεί επαρκής προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία των συνομιλιών. Η ανακοίνωση έγινε μετά την κοινή συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχερμαν. Στη συνάντηση, γνωστή και ως σχήμα 5-1, συμμετέχουν οι δύο κυπριακές πλευρές, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Έθνη.
15: Based on our discussions on the way forward, I decided that I would convene another 5+1 meeting after adequate preparations on confidence building, methodology and substance, taking into account the convergences already achieved.
14: Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι υπάρχει συνένεση των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για τη νέα συνάντηση. Δεν έθεσε όμως προθεσμία. Διευκρίνησε επίσης ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση για το Κυπριακό κατά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Οι ουσιαστικές συνομιλίες για το Κυπριακό παραμένουν παγωμένες μετά την κατάρρευση της διαδικασίας στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας το 2017. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτησε την προσήλωση του Γκουτέρες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπογράμμισε ότι η νέα προσπάθεια πρέπει να αξιοποιήσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο, τις συγκλήσεις και όσα είχαν συμφωνηθεί μέχρι το Κραν Μοντανά.
16: Έχουμε αυτό το ξεκαθάρισμα σε σχέση με το διαπραγματευτικό κεκτημένο των συνομιλιών. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Αξιοποιείται το διαπραγματευτικό κεκτημένο, είναι πολύ σημαντικό και αυτή πλέον, αν θέλετε, θετική ανταπόκριση που υπάρχει, κάτι που δεν υφίσταται προηγουμένως σε σχέση με τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι θα επιθυμούσε τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας. Χαρακτήρισε όμως θετική την αποδοχή της διευρυμένης συνάντησης από όλους τους συμμετέχοντες. Ανέφερε ότι η προετοιμασία θα αρχίσει άμεσα με την προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε στο μεταξύ τους δύο ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με πρακτικό αντίκτυπο, όπως είπε, στην καθημερινότητα των Κυπρίων.
17: Οι διακοπές στην Ελλάδα κοστίζουν περισσότερο από ό,τι πριν λίγα χρόνια, κυρίως στη διαμονή. Όμως η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται μόνο στον πληθωρισμό. Πίσω της βρίσκεται η προσπάθεια της χώρας να προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλότερης δαπάνης, επενδύοντας σε περισσότερα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη βιωσιμότητα.
18: Οι επενδύσεις λοιπόν από το 1 δις που ήταν το 2024 ανέβηκαν στο 1,5, μια αύξηση του 50% και το 20% αυτών σταθερά αναφέρεται σε επενδύσεις για την βιωσιμότητα.
17: Παρά τη δυναμική των επενδύσεων, η φετινή τουριστική περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μέχρι στιγμής η συζήτηση παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η νέα στρατηγική των ελληνικών ξενοδοχείων δεν αφορά μόνο πολυτελέστερες υποδομές. Περιλαμβάνει περισσότερες συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Με στόχο ένα τουριστικό μοντέλο που αφήνει μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα στους προορισμούς.
19: Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εγγράφεται ο Όλυμπος. Το μυθικό βουνό των θεών αναγνωρίστηκε ομόφωνα ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία διεξάγεται στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, που βρίσκεται επί αιώνες στο επίκεντρο της ελληνικής μυθολογίας, φιλοξενεί παράλληλα ένα πλούσιο οικοσύστημα αλλά και σημαντικά μνημεία. Η Ελλάδα είχε καταθέσει την υποψηφιότητα για την ένταξη του ευρύτερου ορεινού όγκου του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO ήδη από το 2014. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους χαρακτηρίζει την εξέλιξη σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ίδια συνεδρίαση που εξέτασε δεκάδες υποψηφιότητες, στον κατάλογο της UNESCO προσθέθηκαν ακόμα οι 5 παραλίες της συμμαχικής απόβασης στη Νορμανδία στο πλαίσιο της εκστρατείας για την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από την ναζιστική κατοχή. Θέση στον κατάλογο της UNESCO έλαβαν μεταξύ άλλων και τα ιστορικά θέατρα της περιφέρειας Μάρκε στην Ιταλία, οι αρχαίες ιαπωνικές πρωτεύουσες Ασούκα και Φουτζιβάρα και η περιοχή Μπόμπα Μπαντιγκίλο του Νότιου Σουδάν, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη χερσαία μετανάστευση θηλαστικών στη γη.
1: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Μοσχαρίσιες μπριζόλες ή μοσχαρίσιο σομπούκο, 12,22 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,70 το pound. Στήθος κότας, 5,87 το pound. Μυρί κότας, 8,60 το pound. Φτερούγες κότας μαριναρισμένες στυλ μπάφαλο, 4,51 το pound. Λουκάνικα ιταλικά ή τουλούς, 4,51 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το pound. Ελαιόλαδο καλαμάτα βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 36,95. Ελαιόλαδο φακλάρης εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,32 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το pound. Τζατζίκι, 5,87 το pound.
3: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
20: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
4: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514 2-58-17-75. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
0: CFMB. Vous écoutez les plus belles chansons grecques.
21: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε πρόσφατα ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της show business, τον Τζον Τίκη.

0: Πώς περνούν τα χρόνια, όνειρα γλυκά, σαν τα χελιδόνια φεύγουν μακριά. Έχεις μεγαλώσει, έμαθες πολλά, άλλαξες παιχνίδια, άλλαξες μυαλά.
1: Ασταμάτητο το εκρεμές του χρόνου. Διπλά αδυσόπιτο το στακάτο του για εκείνους που ζουν δύο ζωές. Τους ξενιτεμένους που σφράγισαν το τραγούδι της πατρίδας βαθιά μέσα τους. Η φωνή του Γιάννη Τεκέ, Τζον Τίκη, όπως έχει καθιερωθεί στο καλλιτεχνικό στερέωμα, έκοψε την ορμή του εκκρεμούς για τους Έλληνες της Αυστραλίας. Έστω για λίγο, έστω για λίγα λεπτά. Όσο δηλαδή διαρκεί ένα τραγούδι του. Γεννημένος στο μόλυβο της Λέσβου από οικογένεια εμπόρων ψαριών, ο Τζον είναι ο μόνος ανάμεσα στα τρία αδέρφια του που από μικρή ηλικία ακούει τις προτροπές της μούσας. Προτροπές με τις οποίες στην αρχή ο πατέρας του δεν συμφωνεί.
2: Από πολύ μικρός έγραφα τραγούδια, ανέβαινε σε καρέκλες, έλεγα ποίηματα, ό,τι θέλεις, ό,τι αν φανταστείς ας πούμε. Και ο πατέρας μου λέει, δεν θα γίνεις εσύ πανηγυριστής. Στη Μυτιλήνη τότε, εκείνη την εποχή, πηγαίνανε στα πανηγύρια και τραγουδάγανε.
1: Έτσι λοιπόν, ο Βενιαμίν της οικογένειας βοηθά, όπως μονάχα αυτός ξέρει, στην οικογενειακή επιχείρηση. Παζαρεύοντας σκληρά και τραγουδώντας θριαμβικά πάνω στο γαϊδουράκι του αδερφού του.
2: Και πήγαινα στον πατέρα μου και του έλεγα, «Βα, δώσ' μου 10 δραχμές». «Τες κανείς, δεν δώσ' μου 10 δραχμές». Ξέπαιρνα. Πήγαινα κάτω στο λιμάνι, έπαιρνα το γαϊδουράκι από τον αδερφό μου και πήγαινε πάνω στους ψαράδες. Μόλις με βλέπει ο πατέρας και λέγε στους ψαράδες, «Δώσ' του Γιάννη ό,τι θέλει, μην του πας πάρα πολλά λεφτά». Και πήγαινε εκεί πέρα και έλεγε, «Πόσα τα έχεις το κιλό?» Ας πούμε, μου λέγε 2 δραχμές. «Τι 2 δραχμές λέω?» «Πόσα θα δώσω, γυναίκα?» «Μια δραχμή θα σου δώσω και αυτή είναι πολύ». «Πάρτε». Και τα έπαιρνα. Ανέβαινα πάνω στο γαϊδουράκι και τραγούδαγα. Και μέχρι να φτάσω στο βαθιό, βγαίνανε όλες έξω και «Το Γιαννέλη έρχεται, το Γιαννέλη και τραγδάει».
1: Αν ο πατέρας του μαθαίνει τη σημασία του μόχθου και το τέμπο της

0: ντόμπρας δουλειάς, η μητέρα του του δείχνει την αξία της πίστης και των απαραίτητων παρεστηγμένων παύσεων πριν το ξεκίνημα της εθέριας μουσικής.
1: Μας είχε μάθει η μαμά μας, ξυπνάγαμε το σταυρό μας, κοιμόμασταν το σταυρό μας, πάντα λέμε Παναγία μου, βοήθησέ μας να ξημερωθούμε, να έχουμε μια καλή μέρα. Μέχρι σήμερα το συνεχίζω, είναι αυτό. Θα κοιμηθώ. Αν δεν κάνω το σταυρό μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Όμως το πάθος και το ταλέντο δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ. Και σύντομα δεν είναι μόνο οι γονείς του που αντιλαμβάνονται ότι προορίζεται να σκίσει τα δίχτυα που τον προσδένουν στην Ελλάδα. Ολόκληρο το χωριό το έχει αντιληφθεί. Με τον αέρα στα μαλλιά και τη νεανική φλόγα στα πνευμόνια του, ο Τζον ανεβαίνει στο Πατρίς και διασχίζει τον ωκεανό για την Πέμπτη Ήπειρο, πώς αλλιώς, τραγουδώντας.
1: Που μέσα στο Πατρίς έγραψα την ώρα που έφευγα και με χαιρέταγε ο πατέρας μου με το μαντίλι του. Έγραψα τραγούδι εκείνη τη στιγμή, ότι φεύγω με το καράβι και δεν ξέρω αν θα γυρίσω ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Και μέσα στο Πατρίς τραγουδάω, γιατί ήταν τόσες μέρες για να ταξιδέψεις και παίρνω το πρώτο βραβείο. Μου λέει ο καπετάνιος, τι δουλειά έχεις να πας εσύ στην Αυστραλία? Είσαι τραγουδιστής, είσαι καλλιτέχνης.
0: Το να γίνει καλλιτέχνης όμως δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Μόλις εγκαθίσταται στη Μελβούρνη, συνεχίζει το γυμνάσιο και παράλληλα βοηθάει στο μανάβικο του αδερφού του. Ενώ τα βράδια πηγαίνει στο θέατρο για μαθήματα ορθοφωνίας, υποκριτικής και χορού. Στα επόμενα 3 χρόνια, ο νεαρός μετανάστης μαθαίνει ότι η μέθοδος και η τεχνική είναι εξίσου σημαντικά με το πάθος και το πηγαίο ταλέντο. Μέσα από τις σπουδές του γνωρίζει μια παρέα Ιταλιάνων μουσικών, την μπάντα Playboys, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση μιας πολύ συγκεκριμένης φωνής.
1: Μου λένε, Τζον, ψάχνουμε για ένα τραγουδιστή, τι γίνεται? Και λέω, γιατί όχι? Και επειδή εγώ είμαι τενόρος, το Ave Maria το θέλανε αυτό και με πήρανε στο group.
0: Μαζί τραγουδούν σε γάμους, σε βαφτίσια, σε γνωστά κλαμπ της Μελβούρνης. Μέχρι που ένας Κύπριος παραγωγός πλησιάζει τον νεαρό Έλληνα με μια δελεαστική πρόταση. Να γίνει ο νέος Tom Jones. Και ο Τζον αδράχνει την ευκαιρία, αποφασίζοντας όμως να προσθέσει τη δική του ελληνική νότα.
2: Γιατί αγάπη μου, γιατί.
1: Μου κάνει ένα πρώτο δισκάκι μικρό με 2 τραγούδια. Ένα του Tom Jones και ένα ιταλικό. Τάμο Ιταμερό και το Help Yourself. Έγραψα εκείνη την εποχή τους στίχους και πήρα χρυσό δίσκο σε 3 μήνες. Just help yourself to my lips to mouth. Just say the words and the eyes. Αυτό το τραγούδι στα αγγλικά. Και εγώ έγραψα για πρώτη φορά το στίχο. Γιατί αγάπη μου, γιατί. Να προσπαθείς να μου κρυφτείς και να μην θέλεις να μου πεις φανερά
2: πως τρελά μ' αγαπάς. Με στα ματάκια σου τα δυο.
0: 3 χρόνια πετούν σαν χελιδόνια και ο Τζον είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα, να κατακτήσει τη μουσική σκηνή του Σίδνεϊ. Χρειάζεται όμως και μια νέα μπάντα ικανή να δείξει σε όλο τον κόσμο αυτό που ο νησιώτης κουβαλάει με περίσσια περηφάνεια, τη ρωμιοσύνη του. Έτσι δημιουργεί τα Λεβεντόπεδα.
1: Δεν μπορούσα να πάρω τα Playboys μαζί την ορχήστρα, γιατί ήταν Ιταλιάνοι. Ήθελα Ελληνόπουλα. Και βρήκα 4 Ελληνόπουλα. Και τους παίρνω και φεύγουμε και πάμε στο Σίνε, στο Zorba Nightclub. Ιστορία έχει γράψει. Ιστορία αυτό το κλαμπ.
0: Από το γαϊδουράκι με θεατές τις γυναίκες στα μπαλκόνια του Μόλιβου, στη σκηνή του Zorba Nightclub. Με κοινό ολόκληρο το Σίδνεϊ, ο Τζον Τίκης και τα Λεβεντόπεδα φέρνουν λίγο άρωμα Ελλάδα στους αντίποδες. Σουξέ μετά από σουξέ έρχεται ο πρώτος μεγάλος δίσκος του, με μουσική του Παντελή Βολάρη. Και ένα τραγούδι θα συνδεθεί για πάντα με το όνομα Τζον Τίκης.
1: Πώς περνούν τα χρόνια, όνειρα γλυκά, σαν τα χελιδόνια φεύγουν μακριά. Έχεις μεγαλώσει, έμαθες πολλά, άλλαξες παιχνίδια, άλλαξες μυαλά. Ο Παντελής Βολάρης έγραψε αυτό το τραγούδι και εγώ έκανα καριέρα με αυτό το τραγούδι.
0: Και μέσα στις ατελείωτες πρόβες και τις κατάμεστες αίθουσες, ο Τζον ανακαλύπτει πως ενώ κατέχει το μπουζούκι και το πιάνο, υπάρχει ένα όργανο που δεν μπορεί να το κουρδίσει και να το ελέγξει.

0: είναι η καρδιά του.
1: Γνώρισα μια κούκλα, τη γυναίκα μου την Κατερίνα. Λοιπόν, από τη Ζάκυνθο, ένα νέο κοριτσάκι, 16 χρονών ήταν εκείνη, 18 εγώ όταν γνωριστήκαμε. Και τα αδέρφια μου λέγανε, είσαι τραλός, θα πάνε να πατωθείς τώρα που κάνεις την καριέρα σου και ότι εγώ. Κλεφτήκαμε, φύγαμε, ιστορία για αγρίους ήταν αυτή η υπόθεση με την Κέτη. Είμαστε, όλοι είμαστε ζωή μαζί, σκοτωμένη μια ζωή, αγαπημένη μια ζωή.
0: Καρπί της αγάπης του Τζον και της Κατερίνας θα είναι οι δύο κόρες τους, Αντζελίνα και Άννα, οι οποίες στο μέλλον θα τους χαρίσουν 4 εγγόνια. Όμως η επισημοποίηση της σχέσης του νεαρού ζευγαριού γίνεται παράλληλα αφορμή, ώστε ο ταλαντούχος μετανάστης να ανοίξει μια νέα σελίδα στο πεντάγραμμό του. Οι πρώτες αράδες αυτής της νέας σελίδας γράφονται το 1973, όταν οι δύο νέοι επιστρέφουν στην πατρίδα για να γνωρίσει ο ένας την οικογένεια του άλλου. Καθώς η φήμη του Τζον έχει φτάσει πριν από αυτόν στην Ελλάδα, δέχεται πρόσκληση να εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή της ENED. Τραγουδάει για πρώτη φορά για το ελληνικό κοινό. Και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Νίκος Ιγνατιάδης.
1: Λέω το «I did it my way». Και κάθεται λοιπόν στο πιάνο και λέω εγώ «And now the end is near». And so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear. I'll stay the way. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. To my way. For what is a man? What has he got? Όταν το ακούσανε, Παναγία μου, λέει, φίλε, κάνεις ζωντανό. Κανένας στην Ελλάδα τραγουδά έτσι. Όλοι είναι με playback.
0: Η εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση στην τηλεόραση είναι το κλειδί που θα επιτρέψει στο λεβεντόπεδο της Αυστραλίας να ανοίξει την πόρτα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μεσολαβεί όμως μια εξίσου εντυπωσιακή σειρά εμφανίσεων στο Hilton του μακρινού Hong Kong. Εκεί ο Τζον θα καταπλήξει το κοινό με το τραγούδι και με την εν γέννη παρουσία του. Εμφανισιακά και ενδυματολογικά τον ταυτίζουν με τον Elvis Presley και φωνητικά με τον Tom Jones. Και από τον συνδυασμό αυτών των δύο προκύπτει ένα ξεχωριστό στυλ, 100% John Tickies, συνεργαζόμενος με κορυφαία ονόματα του τραγουδιού όπως Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μέρι Λίντα, Στράτος Διονυσίου, Τζένι Βάνου, Γιώτα Λίδια και πολλοί άλλοι. Αλυσμόνητη βέβαια η πρώτη συνεργασία του με τον Μανώλη Αγγελόπουλο και την Πόλη Πάνου.
1: Τι συνεργασία ήταν αυτή. Περάσαμε αξέχαστες εποχές. Ερχόταν οι Έλληνες από την Αυστραλία, γέμιζαν το μαγαζί μέσα. Φωνάζανε «John Tickies, John Tickies, δε!» Γιατί ήταν το ξεκίνημά μου στην Ελλάδα.
0: Το 1974, ο δημοφιλής showman συγκαταλέγεται στους τραγουδιστές της χρονιάς, πλάι στην Άννα Βύση και την Ελένη Βιτάλη, ενώ στο τέλος της δεκαετίας θα κατέχει μια πλούσια συλλογή χρυσών δίσκων. Το 1980 αξιώνεται να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, σε μια μεγαλειώδη χριστουγεννιάτικη συναυλία, ενώ από την επόμενη χρονιά αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του ταλέντου του, καθώς αποκτά τη δική του εκπομπή, όχι όμως την πατρίδα του.
1: Έγραψε ιστορία και θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες μου ιστορίες. Η εκπομπή αυτή, το Let's Go Greek and Taxi.
0: Αλέκη Βουγιουκλάκη, Στέλιος Διονυσίου, Μαρινέλα, χωρία τα κορυφαία ονόματα των Ελληνίδων και Ελλήνων στάρ που διανθίζουν επί τετραετία την εκπομπή του Τζον, εμπλουτίζοντας την καθημερινότητα των ομογενών της Πέμπτης Ηπείρου με κάτι από Ελλάδα. Στην Ελλάδα άλλωστε επιστρέφει για ακόμη μία φορά, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα να τραγουδήσει για το κοινό της Θεσσαλονίκης. Εκεί όμως ανακαλύπτει ότι οι Έλληνες πλέον λαχταρούν ένα διαφορετικό μουσικό άκουσμα.
1: Γιατί τραγουδάγαμε άλλα πράγματα και λέω πάλι, θα πάρα λέω εκεί πέρα «Hello, darling, well, hello». Αυτά, ναι, ωραία τραγούδια, τα ξέρω, είναι η ζωή μου. Αλλά δεν κάνεις καριέρα με αυτά στην Ελλάδα. Δεν έκανες, όλοι θέλανε τα λαϊκά. Και άρχισε λοιπόν να τα περνάω στον κόσμο. Σ' αγάπησα και σου είχα δυναμία, όσα λένε οι παροιμίες. Ζεϊμπέκικο, καθαρό ζεϊμπέκικο.
0: Από το λαϊκό κελάιδισμα του Τζον στα μαγαζιά της νύμφης του Θερμαϊκού μέχρι τη δική του παραγωγή δίσκου το 1996, ο καλλιτέχνης κάνει περήφανους τους Έλληνες δύο Ηπείρων. Μέχρι το 2022 πηγαίνω έρχεται ανάμεσα στις δύο πατρίδες του, ερμηνεύοντας τραγούδια που αφήνουν εποχή. Παράλληλα, με φυλαχτό και πηξίδα τα μητρικά μαθήματα της νιώτης του,

0: Ολόκαρδα κοινωνικό έργο.
1: Είχα πολύ καλή σύνδεση με την εκκλησία. Όλα τα γεροκομεία πήγαινα και τραγούδαμε. Και έβλεπα κάποια άτομα, τα είχα δει πριν χρόνια στο Zorba Night Club εκεί που τραγουδούσα, και οι άνθρωποι, άλλος είχε εγκεφαλικό, άλλος είχε εκείνο, άλλος είχε τάλλο. Με βλέπανε και κλαίγανε, έκλαιγα και εγώ και έλεγα τι γίνεται ρε παιδά, πώς είναι τα πράγματα στη ζωή.
0: 30 Μαΐου 2023, ύστερα από μισό και πλέον αιώνα από τη μεγάλη σκηνή του Τζον Τίκη, τη σκηνή της ζωής του, αποχωρεί σύντροφος και μούσα του, η αγαπημένη του Κατερίνα. Οι νότες σιγούν προσωρινά και δίνουν τη θέση τους στη βασανιστική σιωπή του πένθους. Όμως ο Τζον βρίσκει παρηγοριά στις αγκαλιές των παιδιών και των εγγονιών που απέκτησε με την Κατερίνα και παίρνει κουράγιο από τον πλούτο των αναμνήσεών του, από όσα κατάφερε με ένα μπουζούκι και με τη στεντόρια λαλιά του.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί καταξιωμένοι άνθρωποι στην Αυστραλία που έκαναν τεράστιες καριέρες, έφυγαν από τα χωριά τους, αλλά στην Αυστραλία έγιναν αστέρια. Και εγώ χαίρομαι που μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ.
0: Ο Έλληνας από το μόλυβο της Λέσβου είναι πλέον βέβαιος. Το στακάτο του εκκρεμούς δεν είναι θόρυβος ή ενόχληση. Δεν είναι εμπόδιο ή κατάρα, παρά το τέμπο της μουσικής που ενορχιστρώνει η ζωή. Και η ζωή του Τζον Τίκη χάρισε χαμόγελα και δάκρυα τέρψης σε πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί μπορεί να περνούν τα χρόνια και να φεύγουν μακριά, όμως κάποιες φωνές θα μας ταξιδεύουν πάντα σε όνειρα γλυκά.
2: Άμα αγαπάς.
3: Ο Τζον Τίκης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 24 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται και μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Μοσχαρίσες μπριζόλες, 11,95 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 χιλιοστόλιτρα, 2,99. Βούτυρο λακτάνια, 454 γραμμάρια, 4,87. Πίτσα με τυρί Αδόνης, πακέτο των 4, 10,97. Ελαιόλαδο μουελοβίβα, εξαιρετικά παρθένο, 8,99 το λίτρο. Μελιτζάνες ή πράσινα φασόλια, 1,99 το πάουντ. Ακαθάριστα άσπρα ψάρια μερλάνι, 2,44 το πάουντ.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
3: Vous écoutez la plus belle musique grecque. Αυτές τις μέρες θυμόμαστε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες με τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες από κορυφαίους ερμηνευτές. Ο Γιάννης Πανός γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1934 και μας άφησε μερικά από τα ωραιότερα και μελωδικότερα τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Σήμερα το θυμόμαστε ως τον συνθέτη που μελοποίησε στίχους καταξιωμένων ποιητών.

0: τραγούδι που λέγεται πως και όταν θα έχουν χεθεί οι ποιητές, τα τραγούδια τους θα ταιριάζουν ακόμα στους δρόμους. Έλληνες Πανός μελοποίησε Έλληνες ποιητές. Έχουν γράψεις μουσική για γενικά ποιήματα, για ποιήματα γενικά, γιατί έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο, είναι μια προσφορά σου στην ίδια την ποιήση ή μια προσωπική σου υπόθεση.
1: Ασφαλώς και μια προσωπική μου υπόθεση, και μάλιστα δεν είχα καμία σχέση με τον επαγγελματισμό. Ξεκίνησα από πολύ παλιά να γράφω, να μελοποιώ ποιήματα. Ξεκίνησα μέσα από Γάλλους ποιητές. Γιατί είμαι εδώ στη Γαλλία και τώρα και στην αρχή Ελλάδα είναι Έλληνες ποιητές.
0: Ναι, τι θα ήθελα να ξαναγράφει εσύ, τύπου γαλλικά ποιήματα. Εδώ έχουμε ένα δίσκο τη μουσική. Σε γαλλικά ποιήματα. Έχουμε ένα δίσκο τη Ζουλιέτ Κρικό που έχει μέσα ποιήματα του Αραγκόν, του Βερλέν, του Πελεγιά. Που έχει μεταλλεί με ποιήματα από σένα. Ωστόσο, ποτέ δεν έχει μελοποιήσει ένα ολόκληρο, ένα ολοκληρωμένο ποιητικό έργο ή έναν ποιητή αποκλειστικά.
1: Ναι. Βασικά φοβάμαι να αντιμετωπίσω ένα ολόκληρο ποιητικό έργο, ώστε να μην είναι αρκετά σίγουρο για τον εαυτό μου. Και από μια πλευρά, εγώ νομίζω ότι αξίζει ακόμα να μελοποιήσει κανείς ένα ποίημα για να το κάνει τραγούδι, να το τραγουδεί από όλο τον κόσμο. Και όχι από μια ελίτ, από εγώ λίγο.
0: Τώρα τα ποίηματα που διαλέγεις, τα διαλέγεις κατά τυχημένους, όπως θα έλεγε ποιητές, ή απηχούν συγκεκριμένες προσωπικές σου προτιμήσεις.
1: Βασικά, έχω έναν τρόπο, ας πούμε, ξεκινήσω μια ανθολογία, μια συλλογή, και πέφτω σε ένα βήμα που μου αρέσει, με συγκινεί. Δεν είναι πράγμα, δηλαδή δεν είναι πράγμα το να το πείτε για να το πείσω κάτι.
0: Σταματάει σε αυτό το πείτε.
1: Σταματάω σε αυτό που μου αρέσει. Γι' αυτό το πείτε είναι ένα καινούριο ή ενό κλασικού.

0: χωρίς μας, να ζωντανώσω χωρίς μας. Το λέει και το τραγούδι, περιβολιά δεν έχει. Από την ώρα που φύγες, έχει βουρκώσει ο ουρανός και η θλίψη σιγουρέχει.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι της Πίτρης Λίσια Κοχή. Το θέμα της, που μας ακούσε με την κυρία Ιακουμπίδη, το με ρωτήσε ένας παιδός. Δεν είναι ένα ερωτηματικό ποίημα, κυρία Ιακουμπίδη.
0: Και ναι και όχι. Γιατί βέβαια αυτό γράφτηκε για τον άντρα μου και φυσικά ο έρωτας έγινε μετά το γάμο. Κάτι να είναι έρωτας, γίνεται συγκεντρικό αίσθημα. Προσέξτε με μια σειρά. Αλλά κάθε αγάπη έχει στο βάθος και έναν έρωτα. Κρατάει και έναν έρωτα. Δεν νοείται αγάπη χωρίς έρωτα. Ακόμη και στη θλίψη μας μέσα υπάρχει αυτό. Και θυμάμαι που έγινε μια παρεξήγηση με για ένα τραγούδι που έγραψε για την κόρη μου που έχασα. Και το τρίτο μέρος, το ωραιότερο, το είχαν πάρει για ερωτικό ποίημα, ενώ ήταν για το θάνατο της κόρης. Επειδή άρχιζε, τι ήξερα για σένα, αγάπη μου, πριν από το θάνατό σου. Πλάι-πλάι ζήσαμε και δεν ακούσαμε τις καρδιάς μας στην γραμμή.

0: ανέδειο ποιητή και μαγιστρέτιο ποίημα δύο διαφορετικοί συνθέτες. Ο Νίκος Μαμαντάκης και ο Γιάννης Πανός έχουν και δύο μελοποιήσει Βάρναλη και μάλιστα το τραγούδι του Κωνσταντίνα από τους Σκλάβους Προηλεκτημένους. Ο Νίκος Μαμαντάκης είναι εδώ όχι μόνο για να ακούσουμε και να συγκρίνουμε τις δύο διαφορετικές απόψεις, αλλά και γιατί είναι από τους ανθρώπους που βοήθησαν στο ξεκίνημά τους. Ξεκίνημά του, το Γιάννης Πανός, δεν έτσι Γιάννη.
1: Όπως συνθέτες που με ενδιαφέρονται πολύ όταν ξεκίνησα.
0: Λοιπόν, Νίκο, πώς είδες τον Βάρναλη για το κάνεις τραγούδι? Νομίζω ότι η πίστη δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη να μελοποιηθεί. Θέλω να πω ότι η μελοποιία όλη τη συλλογή τη Σκλάβη Πολιτική Μένου μου πήρε περίπου 2 χρόνια. Και αυτό ειδικά το τραγούδι, επειδή έχει μέσα του και δημοτικά στοιχεία, αλλά και λαϊκά στοιχεία, βέβαια, οφείλω να πω, μετουσιωμένα από το Βάρναλη, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είμαι περίεργο να δω πόσο ο Γιάννης έχει κάνει και πώς αντιμετώπισε όλη αυτή τη δυσκολία, την πραγματική δυσκολία του ποίηματος, για μένα λέμε.
1: Ναι, εγώ όταν διάβαζα τον εαυτό του Βάρναλη, το είδα τελείως σαν ένα λαϊκό, το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, αρκετά εύκολο μονολογό στη μουσική, γι' αυτό και το έκανα ένα ζεμπίνικο, αλλά δεν το έβαλα στο δίσκο γιατί το έχει βάλει.
0: Όμως να τα ακούσει

Υπάρξει σου σε σκοτάδια.

Υπάρχει πάντα

0: Ο Δευτέρα Παπαδόπουλο, ακριβώ επειδή ξέρει πολύ καλά την τεχνική του στίχου, νομίζω ότι θα μπορούσε να μα πει τη γνώμη του για τα ποίηματα που γίνεται τραγούδια. Κύριε Δευτέρα.
1: Η γνώμη μου είναι ότι η ποίηση δεν πρέπει να ενεργοποιείται, διότι το ποίημα έχει επιτελέσει τον προορισμό του από τη στιγμή που έχει γραφτεί και από τη στιγμή που έχει φτάσει στον αναγνώστη. Θέλω να πω ότι από αυτή την ιστορία τη μελοποίηση ενό ποίηματο δεν κερδίζει η ποίηση. Πολλέ φορέ μάλιστα χάνει. Εξαρτάται αυτό από το βαθμό ταλέντου που έχει ο μουσικοσυνθέτη.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει άποψη ότι τα μελοποιημένα τα τραγούδια που βασίζονται σε ποίηματα εκλαϊκεύουν την ποίηση, τη φέρνουν πιο κοντά στον κόσμο.
1: Την ποίηση δεν την εκλαϊκεύουν, κάνουν πιο γνωστό ένα συγκεκριμένο ή δύο ή δέκα ποιητέ. Η ποίηση δεν ωφελείται από αυτή την ιστορία, διότι η ποίηση είναι

Ενώ είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό που θες να το ξέρω. Έπεσε μια βραδινή βροχή στη θάλασσα.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: In every great kitchen, there's one ingredient that...